0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομό Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο Δημήτρης Αλεξίου και οι μεγάλες λαϊκές επιτυχίες τώρα στον Γαλαξία 92,1. Από τη Συνδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών. Συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομό Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

καλά Χριστούγεννα με την ευχή στο δικό μας γαλαξία να κάνει πάντα αγάπη, αλληλεγγύη, τύχη και φυσικά μουσική. Καλές γιορτές από τον γαλαξία 92,1 για τη Συντική, το Σιδηρόκαστρο και όλο τον Ομό Σερών.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συνδική για όλες τις θέσεις. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις θέσεις. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Σιντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: από τη Συνδική
1: για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1.
0: Από τη Συνδική για όλες τις αίρες.
1: Μουσικά. Γαλαξιακά.
2: Yeah.

από τη Σιλική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά. Γαλαξία.

0: Ώρα είναι να σας πω ότι ώρα είναι 5.
1: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο τον νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.
2: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδου.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συνδική για όλες τις θέσεις. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις θέσεις. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Η ώρα είναι 6 και όποιος αντέξει. Γαλαξίας 92,1. Από τη Στική για όλες τις αίρες. Μουσικά γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Τώρα η συνδική συντονίζεται στο δικό της γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά. Γαλαξιακά. Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη συνδική για όλο τον νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη συνδική για όλο τον νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: 열은 했다. 혹시 어, 표하라가
1: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο.
2: Από τη Συντική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία.
3: Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών.
2: Πάρε τηλέφωνο
3: στο 6972-848025.
2: Από τη Συντική για όλο τον ομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1.
3: Τηλέφωνο διαφήμισης
2: 6972-848025.
4: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδα.
5: Σιγά την Τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όρη και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Άσε με να δω.
8: Το βλέπεις?
7: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
8: Ωραία.
7: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
8: Αυτό άγνωστο.
7: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
8: Okay.
7: Okay, τι?
8: Okay, θα πάμε.
9: Επισκέψου το δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
10: Καλημέρα σε όλη την παρέα. Καλημέρα. Ξημερώνει σιγά σιγά. Άρχισε ήδη να φωτίζει. Από τη μία πλευρά έχουμε σκοτάδι και από την άλλη φως. Σε λίγο θα βγει και ο ήλιος. Πέτρα Καριώτη στο πρωινό του Σαββάτου. Πόσο έχουμε σήμερα? Τρεις μετράει ήδη ο Οκτώβρης. Μα δεν είναι κούκλα η Θεσσαλονίκη, κούκλα κάθε πόλη τώρα που ξυπνάτε, που έχει την ηρεμία, ε!

Μαρίνα, σε λίγο θα ακούσω τα μηνύματά σου. Καλημέρα Γεωργία, τι ωραία, ήδη έχουν εγκαταστάσει τα πρώτα μηνύματα. Ξέρετε, νωρίς, δεν έχω εικόνα για το ποιος είναι στο δρόμο, ποιος μας ακούει από την κουζινούλα του, ποιος είναι σε κάποιο νοσοκομείο, κάποιος είναι σε κάποιο αρτοπείο. Απολαμβάνω αυτό το πρωινό, το πρωινό του Σαββάτου, μετά από μια ιδιαίτερα συγκινητική χθεσινοβραδινή εκπομπή. Το σκεφτόμουν και το ξανασκεφτόμουν, γιατί είχα μια κουβέντα με μια φίλη και λέω, κοίταξε, ξυπνήσαμε. Σήμερα ξυπνήσαμε, έτσι. Και αυτό που μόνο του είναι μια ευλογία. Ανοίξαμε τα μάτια μας, πήραμε την πρώτη μας ανάσα, ακουμπήσαμε τα πόδια μας στη γη και έχουμε ακόμα μία μέρα μπροστά μας. Μία ακόμα μέρα να ζήσουμε, να αγαπήσουμε, να αγκαλιάσουμε, να συγχωρέσουμε, να χαμογελάσουμε, να προσπαθήσουμε ξανά. Πόσο συχνά θεωρούμε δεδομένο αυτό που στην πραγματικότητα είναι ανεκτίμητο. Την υγεία μας, τους ανθρώπους μας που έχουμε δίπλα μας, το φως που μπαίνει από το παράθυρο, έναν καθένα σαν αυτό που έχω δίπλα μου, μια αγκαλιά, μια κουβέντα, μια καλημέρα που θα μοιραστούμε. Και εμείς τι κάνουμε? Σηκωνόμαστε προσπαθώντας να κυνηγήσουμε μια τέλεια ζωή. Μωρέ, τέλεια είναι. Αρκεί που είναι εδώ, είναι τέλεια.

καλημέρα λοιπόν σε όλους. Σήμερα είμαστε εδώ, αναπνέουμε, νιώθουμε, αγαπάμε και ζούμε. Και η πόλη μας είναι κούκλα.

0: Εμείς γιώχνουμε τη νύχτα, φέρνουμε το φως και κάνουμε παρέα. Καλημέρα στην Αλεξανδρούπολη. Η Μαρίνα περπατά. Κάτσε να μεταδώσω λίγο το μήνυμά της, να μου στέλνετε και ηχητικά μηνύματα, θα τα μεταδίδω έτσι.
1: Καλημέρα, έτσι ξημερώνει και στην Αλεξανδρούπολη. Εγώ βγήκα για περπάτημα.
0: Ναι.
1: Έχουμε 12 βαθμούς, έχει πάρα πολύ αέρα, δηλαδή σαν που μπορώ να μιλήσω.
0: Αλήθεια.
1: Αυτά, καλημέρα, να είμαστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Επίσης, Μαρίνα μου, εδώ πέρα δεν φυσάει στην πόλη της Θεσσαλονίκης, αλλά αντιστοίχως τις ίδιες θερμοκρασίες έχουμε. Έχουμε άλλον κόσμο που περπατάει πρωί-πρωί.
2: Λες και τρώμε. Το χειμώνα παγωτό.
0: Δεν υπάρχει ωραιότερο πράγμα. Παγωτό το χειμώνα.

Δεν ξέρω, μερικές φορές τα τραγούδια συμβαίνει και σε εσάς. Όσο μεγαλώνουμε και οριμάζουμε τους στίχους, τους ερμηνεύουμε διαφορετικά, τους κατανοούμε διαφορετικά. Συγκλονιστική Λίνα Νικολακοπούλου στους στίχους. Καλημέρα σε όλους εσάς έτσι που μπήκατε στη διαδικασία να μου στείλετε πολύ ωραίες εικόνες, πολύ ωραία μηνύματα. Ακόμα δεν έχω ανοίξει τηλεφωνικές γραμμές. Ο Μιχάλης μου λέει πάμε για δουλειά Θεσσαλονίκη, φύγαμε από Αλεξάνδρεια ή Μαθίας. Ναι, 10-11 βαθμοί παιδιά είναι δεδομένο σήμερα, νομίζω ότι δεν θα αγγίξουμε πάνω από τους 23, αλλά θα έχουμε ήλιο. Επομένως με ένα αμάνικο από πάνω, είσαι σούπερ. Ευγενία, τι κάνεις, στρατών ήρεμο, ε. Πω πω, ωραίο σκηνικό. Γεια σου Δημήτρη, γεια σου Ιωάννα. Ελάτε σας, διαβάζω στο Viber. Καταρχήν μου αρέσει που μοιραζόμαστε τις φωτογραφίες. Να μου στείλετε τα δικά σας τα μικρά τα παραθυράκια, όπου και αν βρίσκεστε. Είτε θέλετε να αποτυπώσετε τη δική σας φυσιογνωμία, την αγούρο ξυπνημένη πρωί-πρωί, είτε ένα πλάνο με το που είστε. Έτσι, ένα μακρινό πλάνο. Όχι, δεν θα τα δημοσιεύσω, αυτά είναι για μεταξύ μας. Έτσι να ξέρω τι κάνετε, πώς είσαστε. Ε? Μωρές μουσικές να απορρευθούμε τώρα που μας παίρνει. Μετά όταν θα έχει κινητικό

καθόμουν και σκεφτόμουν. Ακούστε πώς την αποκαλεί. Σε γυρεύω ξενιτιά μου, σε γυρεύω θάλασσά μου. Μα δεν είναι απίστευτο? Θάλασσά μου.

0: Για τη θάλασσα τα έχει όλα, ε.
1: Θάλασσες, τα βρω.
0: Δεν είναι μόνο ήρεμη, είναι και φουρτουνιασμένη. Είναι και σκοτεινή. Αλλά είναι και γαλήνια, είναι και λυτρωτική.

Ψάχνεις την καλύτερη μεταφορική? Είναι ελληνική. Hellenic Transport. Περισυλλογές, παραδόσεις και παραλαβές από όλη την Ελλάδα. Παραδόσεις και παραλαβές και από όλη τη Γερμανία. Νιρενβέργη, Μόναχο, Στουτγκάρδη, Φραγκφούρτη, Ντίσσελντορφ, Βερολίνο, Ανόβερο, Αμβούργο. Hellenic Transport. Αναλαμβάνουμε μεταφορές και παραδόσεις από πακέτα και οικοσυσκευές έως γεωργικά μηχανήματα, τρακτέρ, πρέσες, αλέτρια και άλλα. Τηλέφωνο 6972 84 80 25. Hellenic Transport. Η καλύτερη μεταφορική είναι ελληνική.

0: Είναι 7:30. Ώρα για το απόλυτο anti-aging μουσικό πάρτι με τον Μιχάλη Ρακιτζή και τον Κώστα Χαριτοδιπλωμένο live στο Βεργίνα Θέατρο.
1: Αν ξέρεις αυτά τα τραγούδια απ' έξω, δεν θα ρωτήσουμε ηλικία, απλώς θα ανεβάσουμε το volume. Ο Μιχάλης Ρακιτζής και ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος ξαναβάζουν στο play τις μεγαλύτερες στιγμές της ελληνικής pop και μοιράζονται για πρώτη φορά την ίδια σκηνή στη Θεσσαλονίκη. Πρεμιέρα 2 Οκτωβρίου. Ένα απογειωτικό anti-aging party με τραγούδια που πέρασαν από τα βινίλια και τις κασέτες στις playlists. Μιχάλης Ρακιτζής και Κώστας Χαριτοδιπλωμένος live στο Βεργίνα Θέατρο από 2 Οκτωβρίου. Back to the party! Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.

0: @showroom.gr.
1: Ό,τι αξίζει θέλει τέχνη και χρόνο. Γι' αυτό και ο Παζιάς συνδυάζει τα πιο εκλεκτά κομμάτια κρέατος με τα πιο αρωματικά μπαχαρικά και τα αργοψύνει σε ξύλα βελανιδιάς για 5 ώρες. Έτσι έχουν όλο το χρόνο για να βγάλουν την ιδιαίτερη γεύση και την οστιμιά τους. Νέα σειρά ψητά αλαντικά κορυφαίο. Χοιρινό, γαλοπούλα και κοτόπουλο. Δεν τους δώσαμε τυχαία αυτό το όνομα.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πιογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Γεωργία, σε ευχαριστώ. Γιατί τα λέμε και λίγο εκτός αέρα, έτσι, σε αυτό το πρωινό που πάει να φανεί ο ήλιος, δηλαδή να βγει πίσω από τα κτίρια, γιατί σε κάποια σημεία ήδη εσείς τον βλέπετε κατάματα. Σε μας έτσι τώρα το οπτικό μας πεδίο περιορίζεται από το βουνό, όχι από κτίριο. Να σε λίγο θα φανεί. Θα μας θαμπόσουν οι πρώτες ηλιακτίδες. Καλημέρα. Είναι το Ράδιο Θεσσαλονίκη. Στο πρωινό του Σαββάτου. Πέτρα Καριώτη στην παρέα σας. Θα πάμε μέχρι τις 12 τουλάχιστον. Λέω να ανοίξω τηλεφωνικές γραμμές. Σας διαβάζω στο Viber, διαβάζω μηνύματα, ακούω μηνύματα, βλέπω φωτογραφίες. 6947-945-945, καλημέρα Βίκη, Βασιλική, Αναστασία.

πολιτικά πρόσωπα στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Επομένως, ας εκμεταλλευτούμε το γεγονός ότι τώρα νωρίς, όσοι ξυπνήσατε, από νωρίς, βγήκατε για περπάτημα στις εργασίες σας, στη λαϊκή. Έχουμε τη δυνατότητα να το απολαύσουμε κάπως αλλιώς, ε? Τι λες, Σοφία, συμφωνείς? Μια όμορφη καλημέρα για μια όμορφη μέρα. Και παρέα από την Αλεξάνδρα. Σας έχω παρέα μου από τις 6 ώρα που βγήκα για τη βάρδιά μου. Καλή εργασία. Γεια σου, Αλέκο.

Νομίζω ότι πάμε μια βόλτα στο φως. Εκτυφλωτικός ο ήλιος έχει βγει. Χτυπάει κατευθείαν στα μάτια μου. Δεν βλέπω τίποτα μπροστά στις οθόνες. Αλλά να σου πω κάτι. Αφαιθείτε για λίγο. Δεν ξέρω αν ακούγεται ρομαντικό. Τα κορίτσια της παρέας και αρκετά αγόρια με καταλαβαίνουν. Θα μου πεις Σάββατο πρωί στο τρέξιμο. Ρε παιδιά, όλη την ώρα τρέχουμε, όλη την ώρα. Αφήστε λίγο τη μουσική και τον ήλιο να λειτουργήσουν επάνω σας. Λένε άλλωστε ότι ο ήλιος, η έκθεση στον ήλιο, όχι βέβαια όλη μέρα, είναι ενέργεια, έτσι. Είναι βιταμίνη D, αν μπορείτε, έστω για λίγο αφήστε το πρόσωπό σας. Πού να το χαρίσω αυτό, κάποιος μου το ζήτησε. Καθίστε λίγο. Δεν βλέπω και τις οθόνες πραγματικά.

Είστε, ανήκετε στα ζευγάρια εκείνα που ακόμα λέτε καλημέρα, που δίνετε ένα φιλί. Λέω εγώ τώρα, λέτε και ένα σ' αγαπώ, γεια σου, φεύγω στη δουλειά. Ε? Καλημέρα, καλημέρα. Ράδιο Θεσσαλονίκη, Πέτρα Καριώτη στην παρέα σας. Θεόφιλε, τι κάνεις, καλώς ήρθες.

0: Μερικές φορές μου φαίνεται τόσο περίεργο που συναντάμε ανθρώπους στη γειτονιά μας, στην πολυκατοικία μας, στο δρόμο μας και δεν λέμε μία καλημέρα. Δηλαδή, και δεν είναι ότι δεν τη νιώθουμε, είναι η αμηχανία, δεν θέλουμε, δηλαδή ακόμα και αυτή η βλεμματική επαφή. Κοιτάμε τον άλλον στα μάτια, κατεβάζουμε το, και άμα σου πει καλημέρα, κατεβάζει τα μάτια, καλημέρα. Τι ρε παιδί μου. Ίσως η δική σου καλημέρα να είναι η πρώτη όμορφη στιγμή της ημέρας του. Ε, θα τα αλλάξουμε λίγο. Λέω τώρα εγώ. Είναι 8 παρα 10. Προλαβαίνουμε.
1: Το μονοπάτι σαν θα βγεις, μια σαν ανοιξιάτικη σαν βγεις.
0: Φθινοπορεινής.
1: Να μην ξεχνάς.

0: Κύριε Γιάννη, δηλαδή σηκώνεστε το πρωί, καταρχήν ποιος σηκώνεται πιο νωρίς από τους δύο?
1: Κοιτάξτε, ξυπνάω στις 5.
0: Στις 5, νωρίς.
1: Σηκώνομαι σε πά, γιατί κάνω...
0: Χουζουρεύετε δηλαδή?
1: Ορίστε?
0: Χουζουρεύετε στο κρεβάτι?
1: Εκτός του, κάνουμε και μια πρωινή γυμναστική στο κρεβάτι.
0: Α, μπράβο σας. Και μετά... Ξυπνάει και η σύζυγος και της δίνεται
1: το πρωινό και ναι. Τώρα είναι το καφεδάκι.
0: Α, είναι το καφεδάκι. Και η σύζυγος τι ώρα σηκώνεται?
1: 7.30.
0: 7.30. Και όταν σηκώνεται, την παίρνετε αγκαλιά και της δίνετε ένα φυλάκι και της λέτε καλημέρα?
1: Βεβαίως.
0: Μπράβο σας. Μπράβο σας. Δεν θεωρείτε αυτονόητο, γι' αυτό το ρωτάω.
1: Επειδή το ρωτάτε και επειδή το ξέρω ότι είναι δυσέβρητο.
0: Ναι.
1: Εγώ, εμείς το συνηθίζουμε από την ημέρα της Πατριάς,
0: ναι,
1: μέχρι και σήμερα, που μας δίνει δύναμη ο Θεός και είμαστε παρόν.
0: Πόσα χρόνια είσαστε μαζί, αν επιτρέπετε?
1: 58.
0: Πω, και πώς τη λένε την όμορφη τη σύζυγο?
1: Παναγιώτα, Γιώτα.
0: Γιώτα, θα της δώσει μια αγκαλιά από μένα?
1: Με μεγάλη μου ευχαριστώ.

0: Σας ευχαριστώ και ένα φιλάκι, ε.
1: Ευχαριστώ. Χάρηκα
0: που δεν... Και
1: να αλλάξει λίγο η ησυχία του... Γιατί οι πρωινοί δεν ξυπνάνε, είναι ιδίως οι νέοι.
0: Καλημέρα κύριε Γιάννη και στην κυρία Γιώτα. Τι ωραία η κόρα 50.

Προς όλους σας, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, ευχή να έχουμε όλοι μας μία όμορφη ημέρα. Δημήτρη! Σοφία!

0: Η ώρα είναι 8 στο σταθμό που αγαπώ.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
2: Σήκω παιδί μου, έχεις να πας στον Κάντζα. Γράψε λίστα με τιμές θαύμα. Νέσκαφε Κλασίκ 100 γραμμάρια 4,65. Πουμαρό Πασάτα 500 γραμμάρια μόνο 75 λεπτά. Μακαρόνια νούμερο 2, 6 και 10 ελωμάς μόνο 57 λεπτά. Και εξαιρετικά Παρθένο ελαιόλαδο ελωμάς 4 λίτρα 19,86.
3: Μπαρμπαστάθης κατεψυγμένα λαχανικά σε τιμή θαύμα. Κοκακόλα 1,5 λίτρο 1,45. Και ρετσίνα βασιλική μόνο 1,96.
2: Σκύπι υγρό πλυντηρίου 85 μεζούρες 11,30. Και σουπλίν μαλακτικό 4 λίτρα 4,96.
3: Από το κρεοπωλείο, άσε, ξέρει η γιαγιά.
2: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
3: Τιμές θαύμα για όλους.
4: Ανακύκλωση μετάλλων Scrap. Η οικολογική και οικονομική λύση για την ανακύκλωση των μετάλλων σας. Η μάνδρα ανακύκλωσης μετάλλων Scrap προσφέρει γρήγορη και αξιόπιστη υπηρεσία αγοράς επιτόπου μετρητής. Απλά φέρτε τα μέταλλα ή επικοινωνήστε μαζί μας και θα έρθουμε εμείς στο χώρο σας για παραλαβή. Αναλαμβάνουμε καθαρισμούς και αποψηλώσεις εργοστασίων, ανακυκλώνουμε παλιά αυτοκίνητα, τρακτέρ, μηχανές και άλλα μεταλλικά αντικείμενα. Εμπιστευτείτε μας για μια περιβαλλοντικά υπεύθυνη και οικονομικά αποδοτική διαχείριση των μεταλλικών σας αποβλήτων. Μάνδρα ανακύκλωσης μετάλλων Scrap στο Ποντισμένο. Τηλέφωνο 6945-528-148. Υπεύθυνος Αθανάσιος Ραΐφογλου. Κάνει καλό στο περιβάλλον και στην τσέπη σας.
5: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop. Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα sandwich, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, burger, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι. Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις, σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλειας Σερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για διανομή 2325-024-938. Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνει στάση.
6: Η AutoCars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
7: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
6: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα.
7: Σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
6: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
7: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην AutoCars Κουρτέσης θα βρεις και καύσιμα ποιότητας σελήνη καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
6: AutoCars Κουρτέσης.
7: Α είσοδος Ηράκλειας.
6: Τηλέφωνα 23 250 25 099 και 6909 722 909.
7: AutoCars Κουρτέσης. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
1: Γκρεμίσματα, χτισήματα και κάθε είδους οικοδομικές εργασίες με επαγγελματική υπογραφή. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα πάσης φύσεως οικοδομικές εργασίες, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις σε γενικές ανακαινήσεις, μονώσεις, βαψίματα και τοποθετήσεις γυψοσανίδας. Συνδυάζουμε υψηλή τεχνογνωσία στην κατασκευή με τα καλύτερα υλικά της αγοράς, διασφαλίζοντας αποτέλεσμα με διάρκεια και ποιότητα. Με έδρα τη Ροδόπολη Σερών, το κατάστημά μας αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Διαθέτουμε πλήρη γκάμα εργαλείων, ειδών ρουχισμού και οικοδομικών υλικών, καθώς και όλη τη σειρά χρωμάτων της κορυφαίας εταιρείας Nikal. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971-630-290. Οικοδομικές εργασίες Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Για έναν χώρο όπως τον ονειρεύεστε.
8: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
9: Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγάρ, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
10: Πρατήρια BP. Στη Θουκυδίδου 64 στις Σέρρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικός Σερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό.
9: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

ευλογημένος είσαι που βρίσκεσαι αυτή τη στιγμή σε αυτό το σημείο. Ανατολή, στην όμορφη Νέα Πέλα. Γιώργος Ορδάκογλ, αγαπημένος φίλος, συνάδελφος, εξαιρετικός στη δουλειά του.

Είναι η πρωινή παρέα του Ράδιο Θεσσαλονίκη. Καλημέρα όπου και αν είστε. Ούτε ένα συννεφάκι δεν είναι πάνω από το κεφάλι μας, τουλάχιστον εδώ στην ευρύτερη περιοχή. Εύχομαι αντιστοίχως να απολαμβάνετε τις ίδιες καιρικές συνθήκες όπου και αν βρίσκεστε. Είναι 8 και κάτι, είναι πρωινό Σαββάτου, άλλοι στις λαϊκές, τα ψώνια γρήγορα γρήγορα στα σούπερ μάρκετ, στις εργασίες. Κάποιοι προσπαθείτε, και ειδικά τα κορίτσια που δουλεύουν και σήμερα, να μαγειρέψουν. Πω το Σάββατο, Σαββατοκύριακο γενικά έχει πάρα πολλά, αλλά νομίζω ότι τα απολαμβάνουμε διαφορετικά σε σχέση με την καθημερινότητά μας. Κατερίνα, καλώς ήρθες κι εσύ. Ανοίγω και πάλι τηλεφωνικές γραμμές. Με πολύ ωραίες μουσικές, λίγο να αφιερώσουμε στα κορίτσια μας. Η Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ μαζί με τον Θοδωρή Βουτσικάκη. Buongiorno, πριγκιπέσα, πριγκιπέσα Μαρία, Ελένη, για τα κορίτσια της παρέας.

0: Ανάψατε δηλαδή τις σόμπες, Κωστή, ε?
1: Όχι, εγώ είμαι έξω στο υπόστερο.
0: Αλλά έχουμε και σόμπα αναμένη, δηλαδή. Πώς, τι θερμοκρασία έχουμε?
1: Τώρα είναι 18-19 εκεί.
0: Πω. Ελληνικός καφέ ζεστός. Σε φίλο. Τι ωραία. Και στον Δημήτρη, στο καφέ πλατεία. Και στην Ελένη που περπατάει με τα ακουστικά στα αυτιά.

Κοιτάξτε πόσο Μπομπ Κατσιόνης πήρε ένα τραγούδι του Ξαρχάκου και το έφερε στο σήμερα. Εκπληκτικός ο Μπομπ Κατσιόνης, θα τον ακολουθήσετε και στα social. Μ' αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος που επαναπροσδιορίζει το χτες και το φέρνει στο σήμερα με το δικό του μοναδικό στυλ. Εδώ η Ρο Σαΐα στην επανεκτέλεση.

Το τελευταίο διάστημα ακούω όλη την ώρα για τη σειρά Ρυφηφή του Σωτήρη Τσαφούλια. Προβλήθηκε και στην ελεύθερη τηλεόραση, όχι μόνο στο συνδρομητικό, στα συνδρομητικά. Η αλήθεια είναι ότι την είδα δύο φορές. Και τώρα γιατί το επαναφέρω? Γιατί με συγκινεί βαθύτατα. Πέρα από την ερμηνεία, την καθηλωτική, τη συγκλονιστική, την ανεπανάληπτη της Ευαγγελίας Μουμούρη, το πώς αναδείχθηκαν, παύλα ξεχώρισαν, δόθηκε χώρος και χρόνος σε ανθρώπους, παύλα ηθοποιούς, που κάποτε ήταν στο περιθώριο, τα παιδιά της Καρπαζιάς ή τα παιδιά τα οποία ο σωματότυπός τους δεν βοηθούσε. Και το λέω όλο αυτό γιατί διάβαζα νωρίτερα, το βράδυ πρέπει να έκανε αυτή την ανάρτηση, ο Δήμος ο Γιγαντάκης. Ποιος είναι ο Δήμος ο Γιγαντάκης? Είναι ο Νάνος. Είναι ο άνθρωπος αυτός που η σωματική του διάπλαση τον ξεχωρίζει. Θα σταθώ λίγο ότι ο Σωτήρης Τσαφούλιας, και το λέω αυτό γιατί τώρα έτσι το έχετε δει περισσότεροι, και αν δεν το έχετε δει να το δείτε. Δεν θα σταθώ στο πολύ ωραίο σασπένς και στην καλοκουρδισμένη αστυνομική ιστορία. Θα σταθώ στο ότι ο Σωτήρης Τσαφούλιας καταφέρνει κάτι πολύ σπάνιο πλέον στην ελληνική τηλεόραση, να δώσει χώρο, να δώσει φωνή και να δώσει και την απόλυτη αξιοπρέπεια σε ανθρώπους που συστηματικά εμείς ως κοινωνία έχουμε απορρίψει. Δηλαδή, ο κάθε ήρωας κουβαλά το δικό του το φορτίο. Και φωτίζονται και όλα αυτά τα πρόσωπα για το πώς έφτασαν σε εκείνο το σημείο. Δηλαδή, πίσω από κάθε απόκληρο άνθρωπο, πίσω από κάθε παράξενο άνθρωπο, κρύβεται και μια ιστορία που αξίζει να ακουστεί. Θα σας διαβάσω ένα μικρό απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Δήμος ο Γιγαντάκης. Φαντάζομαι ότι το Γιγαντάκης είναι ψευδώνυμο. Δεν ξέρω ποιο είναι το πραγματικό του όνομα. Με αυτό παρουσιάζεται ως ηθοποιός. Έχει έτσι ένα μακροσκελές κείμενο. Πίσω από τους ρόλους, λέει, τις διαφορές, τις επιλογές και τις δυσκολίες μας, είμαστε πρώτα απ' όλα άνθρωποι. Η εμπιστοσύνη, λέει, χτίζεται. Η αλληλεγγύη δεν είναι αδυναμία. Ο ένας άνθρωπος μπορεί να γίνει στήριγμα για τον άλλον. Πολλές φορές αυτό που έχουμε πραγματικά ανάγκη δεν είναι κάποιον να μας σώσει, αλλά κάποιον να μας κοιτάξει, να μας καταλάβει και να μείνει δίπλα μας. Η αγάπη δεν μετριέται σε εκατοστά. Δεν έχει ύψος, βάρος, χρώμα ή καλούπι. Η αγάπη δεν αντιμετωπίζει τον άλλον σαν διαφορετικό. Η διαφορετικότητα δεν πρέπει να είναι εμπόδιο για να ζήσει κάποιος τον έρωτα, τη συντροφικότητα, την τρυφερότητα, τη φιλία, όλα όσα δικαιούται ένας άνθρωπος. Νιώθω πραγματικά τυχερός που μου δόθηκε ευκαιρία να φυγηθώ μέσα από τον Αργύρη αυτές τις τόσο δύο διαφορετικές αλλά τόσο ανθρώπινες πλευρές της ζωής. Και είμαι βαθιά ευγνώμων στο Βλαδίμηρο και στη Ράνια για όλα όσα μοιραστήκαμε. Γιατί τελικά αυτό που δεν έχει σημασία είναι το πόσο διαφορετικός είσαι στα μάτια των άλλων, είναι αν υπάρχει κάποιος που θα σε κοιτάξει πραγματικά και θα δει εσένα. Θα πει: σε βλέπω, σε αποδέχομαι, σε αγαπώ όπως είσαι. Λίγη περισσότερη αποδοχή, ρε παιδιά. Λίγο λιγότερη κριτική. Περισσότερη εμπιστοσύνη, περισσότερο αλληλεγγύη και πάνω απ' όλα περισσότερη ανθρωπιά. Γιατί όλοι μας με τον έναν ή τον άλλον τρόπο είμαστε διαφορετικοί. Και όλοι μας αξίζουμε να αγαπηθούμε γι' αυτό ακριβώς που είμαστε. Και ίσως τελικά αυτό είναι το πιο όμορφο πράγμα που μου χάρισε αυτή η ιστορία. Όχι μόνο έναν ρόλο, αλλά ανθρώπους, σχέσεις και στιγμές που θα κουβαλάω μαζί μου για πάρα πολύ καιρό. Αναφέρεται περισσότερο στο Βλαδίμηρο Κυριακίδη και στη Φιλίτσα τη Ράνια. Στους δύο έτσι διαφορετικούς ανθρώπους που ήταν δίπλα του, συμπροταγωνιστές. Και αυτή είναι και η μαγιά του Τσαφούλια τελικά, ότι όλοι ήταν πρωταγωνιστές. Αυτό ήταν που με κέρδισε εμένα. Αν δεν έχετε δει αυτή τη σειρά, να τη δείτε.

0: σιγά σιγά μπαίνουμε στο πρωινό μας πιο δυναμικά με τους πολιτικούς μας που σιγά σιγά θα κινηθούν στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Θα έχουμε διάφορα, θα τα συζητήσουμε σε πολύ λίγο. Προς το παρόν θα μου επιτρέψετε να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, δηλαδή να αρπάξουμε τη μέρα, αλλά να την αρπάξουμε απαλά, σιγά σιγά. Δεν χρειάζεται άγχος, δεν χρειάζεται κόμπος στο λαιμό μας, σταδιακά, για να μας βγει και ομαλά πολύ όμορφα το Σαββατοκύριακο. Διάλειμμα, επιστρέφουμε.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Η ώρα μετράει λεπτά. Εμείς μετράμε στιγμές απόλαυσης. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
3: Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
4: Γιατί, πού τραγουδάει?
3: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
4: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
3: Ανοιχτά καθημερινά, με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
4: Και Κυριακή από το πρωί, με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
3: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρης Ερών.
4: Κρατήσεις 23-253-00408.
3: Και 69-44-62-13-68.
4: Και κάθε Τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
5: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία με σημεία πώλησης σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας, και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 23-23-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
6: Και εκεί που πήγαινα προχτές, να σου μια τουρίστρια. Hey, you, της λέω. Do you know Ακρόπολης?
7: No, no.
6: Do you know Λευκός Πύργος?
7: No, no, what is this?
6: Μωρέ, do you know Χριστόπουλος?
7: Oh, yes. Έπιπλα.
6: Έπιπλα Χριστόπουλος. Για το σαλόνι, την κρεβατοκάμαρα και το παιδικό σας δωμάτιο.
7: Με μεγάλη ποικιλία στρωμάτων, σε ασυναγώνιστες τιμές.
6: Όλα μας τα έπιπλα προσαρμόζονται στις ανάγκες του χώρου σας.
7: Θα μας βρείτε στο Χριστός Ερών έναντι VIP, στην ιστοσελίδα μας και στο Facebook, πληκτρολογώντας Έπιπλο Χριστόπουλος.
6: Τηλέφωνο 2321-078-281.
8: Στην Κίμηση η γεύση έχει όνομα.
9: Κούκος Grill House.
8: Εκεί που κάθε μέρα ψήνεται η απόλαυση.
9: Όλα τα ψητά της ώρας, ζουμερά και φρεσκοψημένα.
8: Πλούσιες σαλάτες, μοναδικό κοντοσούβλι, λαχταριστή γαρίδο μακαρονάδα, αυθεντικό φιλέτο στρογγανόφ και φυσικά χάμπουργκερ, τσίσμπεργκερ και τσίκεν μπέργκερ που θα σου μείνουν αξέχαστα.
9: Ανοιχτά κάθε μέρα εκτός Δευτέρας.
8: Κούκος Grill House στην Κίμηση.
9: Τηλέφωνο 2325-111-055.
10: Έχω που λέτε εκεί στα Σέρας μια ξαδέρφη που την περιμένω τώρα, από στιγμή σε στιγμή. Με ρώτησε αν θέλω να με φέρει τίποτα. Ένα κατητής που με έχει λείψει καιρό. Τυρά θέλω, βρε ξαδέρφη, κοψίδια θέλω. Μα θα έρθεις από τα Σέρας και δεν θα με φέρεις κρέατα από το Σεραϊκό? Είναι δυνατόν? Έχω δοκιμάσει και έχω δοκιμάσει τέτοια κρέατα εκλεκτά, τρυφερά, νόστιμα, βρε παιδί μου. Δεν έχω βρει πουθενά αλλού παρά μόνο στο Σεραϊκό. Έφτασε! Βρε, καλό στο σουτζουκ... καλό στην ξαδέλφη μου, βρε!
8: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 23-23-0-25-148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
10: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
11: Εδώ ο χρόνος κυλά.
12: Άντε στην υγεία μας.
13: Μας.
11: Διαφορετικά.
13: Ταβέρνα ο Σάκης. Στο γεφυρούδι Σερών, για νόστιμα της ώρας, λαχταριστά θαλασσινά, ορεκτικά και άλλα καλομαγειρεμένα πιάτα, γεμάτα νοστιμιά σε τιμές προσιτές για όλους. Οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Τηλέφωνο 2323-051-325. Ανοιχτά τις καθημερινές από το απόγευμα και τις Κυριακές από το μεσημέρι. Στο γεφυρούδι Σερών, οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Γιατί εδώ ο χρόνος κυλά. Διαφορετικά.
14: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

δύναμη, δεν είναι κινητήριος δύναμη αυτός ο ήλιος. Σαββατιάτικο πρωινό, σιγά σιγά ανεβαίνουν τα ρολά των καταστημάτων. Εκεί η τσιμισκή καπάνει από νωρίς. Καθαρίσουμε λίγο τις τζαμαρίες, να στρώσουμε τα εμπορεύματα. Υπάρχει μια κούραση όλης της εβδομάδας, δεν το συζητώ Δημήτρη, αλλά ο καλός καιρός φέρνει έτσι μια διαφορετική αισιοδοξία και ελπίζω και το μεροκάματο να βγει πιο γλυκά, εφόσον θα μπει λίγο ο ήλιος μέσα στο κατάστημα. Και ελπίζω επίσης να έχουμε παρασύρει αρκετό κόσμο σήμερα να πει την καλημέρα του στη Δήμητρα που περπατάει. Τι ωραία εκεί στο Θερμαϊκό, μαζί με τα καϊκάκια, αρκετός κόσμος κατέβηκε προς τα εκεί. Θα έχουμε στην εξέλιξη και τον κύριο Ανδρουλάκη, χθες είχαμε τον κύριο Τσίπρα που περπατάτε. Βέβαια και τα στενάκια και τα καφέ.

να πάμε, πάμε στην Άνω Πόλη, στα στενά. Αλλά σε ένα σημείο που να έχει μπαλκόνι. Η Δήμητρα από την άλλη μου λέει, εσύ πραγματικά τώρα, τόσο καθαριότητα. Είναι η μοναδική μέρα που προλαβαίνεις, το καταλαβαίνω. Να σου πω κάτι όμως, επειδή το μπαλκονάκι σου τώρα, από ό,τι κατάλαβα, το χτυπάει ο ήλιος και έχεις ακόμα τα λουλουδάκια, ετοίμασε έναν καφέ. Ετοίμασε ένα καφέ, σε παρακαλώ, και άφησε αυτές τις φωνούλες να υπερισχύσουν στο πρωινό του Σαββάτου. Μα πόσο λυτρωτικός είναι ο ήλιος το Οκτώβρη. Νομίζω ότι θα μας βοηθήσει να διώξουμε και τη σκόνη. Τη σκόνη από τα έπιπλα. Καλημέρα στη Δήμητρα, στο ωραίο Καστρό.

Ακούν 1, 2, 3 χρόνια να είναι σαν τα λόγια και τις πράξεις του κυρίου Γιάννη, που εδώ και 58 χρόνια, όπως μας είπε, σηκώνεται το πρωί, δίνει ένα φυλάκι, λέει καλημέρα, ένας αγαπός στην κυρία Γιώτα, και κάτι πως έτσι πορεύονται όλο αυτό το διάστημα.

Αφήσατε τουλάχιστον τη μουσική να υπερισχύσει και τους στίχους. Είδατε πόσο απλά είναι τα πράγματα. Ε? Αν και εφόσον δώσατε χώρο στο τραγούδι. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Ήρθε και η Μένη Γεωργακούδη σε λίγο στους τίτλους επικαιρότητας. Μένη, τι έχουμε, 10:30 τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη μαζί με τον Πρωθυπουργό της Βουλγαρίας στο Μουσείο Βυζαντινού.

Το Μενεξέδες και Ζουμπούλια πόσοι το έχουν τραγουδήσει. Αλλά δεν είναι και τυχαίο όλο αυτό. Και μια που έτσι πατάμε σε αυτούς τους ήχους, θα προχωρήσω και σε δύο ακόμα παιδιά τα οποία δεν διάλεξαν την εύκολη λύση να τραγουδάνε τα εμπορικά τραγούδια μόνο και μόνο για να πουλάνε περισσότερο. Ευτυχώς αποφάσισαν να στηρίξουν με τον τρόπο τους την ελληνική παράδοση, να αγκαλιάσουν τον έρωτα, να αγκαλιάσουν τις γεύσεις, τις μυρωδιές. Αργύρης Λούλα τη

Αλέκα, καλημέρα και στο σύζυγο. Εκτάκτο σήμερα, να το ξέρετε, διότι η Θεοδώρα επιστρέφει στο πόστο της από Δευτέρα.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 9 και η ζωή είναι ωραία.
2: Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλες τις αίρες. Μουσικά γαλαξιακά.
3: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
4: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ DeMoro. DeMoro. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ DeMoro. DeMoro. Από το Σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ DeMoro.
5: Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
2: Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
6: Ψάχνεις δουλειά με σταθερό μηνιαίο μισθό και ασφάλεια υγείας και ζωής?
7: Come to Regiocom.
6: Πλήρως αμοιβόμενη εκπαίδευση, εξαιρετικά ελκυστικά μπόνους πωλήσεων και δυνατότητα μερικής απασχόλησης σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην εξυπηρέτηση πελατών. Regiocom. Πάνω από 25 χρόνια με περισσότερους από 6.000 υπαλλήλους σε ολόκληρη την Ευρώπη και με καινοτόμες αξιόπιστες υπηρεσίες, άνοιξε τα γραφεία της στις Σέρες και σε περιμένει. Επικοινώνησε σήμερα με την Regiocom στο 6993-211-019.
7: Bewirb dich jetzt. Wir freuen uns auf dich.
8: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
9: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
8: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας, αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
9: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
8: Κατάλληλο για γυναίκες και άντρες σε πρόσωπο και σώμα.
9: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
8: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
9: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
8: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
10: Η κατασκευή ενός έργου ξεκινά με σωστή μελέτη. Η GA Design and Construction, πριν την υλοποίηση κάθε κατασκευής ή ανακαίνησης, σας παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες.
11: 3D σχεδίαση, μελέτες μηχανικού, ενεργειακά πιστοποιητικά, έκδοση αδειών, συμβουλευτική και διαχείριση επιδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ και εξοικονομώ.
10: Για τον ιδιώτη, όσο και για την επιχείρηση. Με πολυετή εμπειρία, τεχνογνωσία και υπευθυνότητα, υλοποιούμε έργα που αντέχουν στον χρόνο και ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Τεχνική υποστήριξη, συνέπεια και αποτέλεσμα, από την ιδέα ως την υλοποίηση.
11: Μην ψάχνεις αλλού. Εμπιστεύσου την εμπειρία, το όραμα και την ποιότητα της GA Design and Construction.
10: Επικοινωνήστε σήμερα με την GA Design and Construction. Καλέστε στο 23210-37107 ή βρείτε μας στο site gadc.gr.
12: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς. Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
13: Τώρα ο Θέμης Γκολιάς ως ασφαλιστικός σύμβουλος σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
12: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές.
14: ασφαλιστικές εταιρείες.
15: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ. Φορτηγά από 99 ευρώ. Φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ. Δίκυκλα από 20 ευρώ. Τρακτέρ από 30 ευρώ. Σκάφη από 40 ευρώ.
16: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
17: Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρος Ικασερών. Τηλέφωνο 2321-064610, κινητό 6977-686688.
18: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας με διαφορά.
19: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
20: Εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. Τέταρτο χιλιόμετρο σιδηροκάστρου Προμαχώνα, γέφυρα Τριμονοχωρίου. Καλέστε τώρα 23230-25464 και 694-570-2469.
21: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
22: Κατέρωθεν Κιμηλίων. Εμείς τους δίνουμε τον Σαμουήλ, αυτοί μας δίνουν κάτι κιμήλια που μας έκλεψαν. Να μην το ξεχνούν αυτό οι Βούλγαροι γείτονες. Αυτά τα κιμήλια τα έκλεψαν. Ο Σαμουήλ ήταν θαμμένος στις πρέσπες. Λοιπόν, να μην το ξεχνάνε, μας χρωστάνε. Και ένα ευχαριστώ. Και επίσης μας χρωστάνε κι άλλα που μας τα πήραν να τα δώσουν πίσω. Και είναι ο κύριος Μητσοτάκης εδώ, είναι και ο Βούλγαρος ομολογός του. Ο κύριος Σαντουλάκης γυρνοβολάει κατά εδώ. Και ο Τσίπρας ήταν χθες το βράδυ πάνω στο ταπείργιο. Αλλά είμαι κι εγώ εδώ, έτσι. Δηλαδή εγώ, βορειολαδίτης Θεσσαλονικιός, ο οποίος βλέπω τις στράτες, τις μηχανότρατες και τα γρεγρή παρατεταγμένα στην παραλία, και πέρα από μια πολύ ωραία εικόνα δεν πάβει να είναι και μια διεκδίκηση, καθώς είναι ένας τομέας ιδιαίτερος και έχουμε πολύ μεγάλο στόλο στη Βόρεια Ελλάδα. Και επίσης είμαι και εγώ εδώ. Το παιδί μου, η κόρη μου, εγώ, οι μεγαλύτεροι είμαστε εδώ. Εμείς είμαστε οι επίσημοι λοιπόν αυτής της του Σαββάτου που σπάει την καθημερινότητα. Και πάμε σε ειδήσεις. Buongiorno Gardasia, buongiorno.
23: Η ώρα 9 και 5 πρώτα λεπτά.
24: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
25: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
26: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα. Όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
27: Και στη θερμοπρόσωψη, η Tetralux πρωτοπορεί.
26: Σοβάς Tetracryl από τη Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
28: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
29: Αποκλειστικά στον Μασούτη. Whisky Johnny Walker Red Label σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 15,90. Και επιλεγμένη ξηρή καρπή Mr. Grand μόνο 99 λεπτά. Μην τα χάσεις.

0: info@showroom.gr.
1: Μαμά, έχει κατσικίσιο τυράκι Καραγιάννη.
2: Πάντα έχει κατσικίσιο Καραγιάννη, μωρό μου, μα ποτέ δεν φτάνει.
1: Μαμά, θέλω κι άλλο Καραγιάννη.
2: Να, γιατί δεν φτάνει. Άφταστη θρεπτική αξία, άφταστη ποιότητα.
1: Και τέλεια γεύση.
2: Απίστευτα θρεπτικό από αγνό κατσικίσιο γάλα από το Χολομόντα. Φτιαγμένο με παραδοσιακό τρόπο στην Αρναία Χαλκιδικής. Μεγάλωσε γενιές και γενιές.
1: Κατσικίσιο Καραγιάννη. Κανένα δεν το φτάνει.
3: Επιχειρήσεις με επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo. Οργάνωση Forum.
4: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Υπάρχει μια στιγμή που δεν αποφασίζεις απλώς πού θα σπουδάσεις. Αποφασίζεις ποιος θέλεις να γίνεις. Στο AFS University of Science and Technology μαθαίνεις να σκέφτεσαι, να ερευνάς και να καινοτομείς. Αμερικανικές σπουδές στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με το Iowa State University για μια διεθνή επαγγελματική σταδιοδρομία. Οι αιτήσεις για το πρώτο ακαδημαϊκό έτος ξεκίνησαν. Διαθέσιμες υποτροφίες. Μάθε περισσότερα στο afsuniversity.edu.gr.
1: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
6: Ναι.
1: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
6: Ναι.
1: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
6: Ναι.
1: Και πιο ελαφριά.
6: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
7: Κέντια Cotton Days. Η Κέντια γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Κέντια και στο kendia.gr. Κέντια. Για πάντα.

σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.

0: Καλή σας ημέρα. Τίτλοι ειδήσεων από το Ράδιο Θεσσαλονίκη. Έως και 100 εκατομμύρια βαρέλια ντίζελ και αργού πετρελαίου αποφάσισαν να αποδεσμεύσουν οι χώρες της G7 τους επόμενους 4 μήνες, σε μια προσπάθεια να περιοριστούν οι αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων. Μέσα στις επόμενες 20 ημέρες αναμένεται να διατεθούν στην αγορά σημαντικές ποσότητες. Ο Γάλλος πρόεδρος δήλωσε ότι τα κράτη-μέλη της G7 συμφώνησαν να εργαστούν για τη μείωση των περιθωρίων κέρδους των διηλιστηρίων και για τη μείωση του κόστους μεταφοράς των καυσίμων. Τη δέσμευσή του ότι η κυβέρνηση θα εξαντλήσει τα περιθώρια για τη στήριξη των πολιτών επανέλαβε χθες ο Πρωθυπουργός από το Λιτόχωρο.
1: Θέλω να αναφερθώ και σε μια σημαντική πολιτική απόφαση αυτής της κυβέρνησης, η οποία θα εξειδικευθεί τις επόμενες 10 μέρες. Η επιλογή αυτή είναι να αυξήσουμε το επίδομα θέρμανσης εν μέσω της ενεργειακής κρίσης, έτσι ώστε να μπορέσουμε να στηρίξουμε εκείνες τις περιοχές που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη το χειμώνα για να θερμαίνονται.
0: Πρέπει να στηριχτούν οι άνθρωποι της παραγωγής, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος συναντήθηκε χθες το απόγευμα με τους αλλοείς στη Θεσσαλονίκη. Έχουν ρίξει άγκυρα στην παραλία της Θεσσαλονίκης, ζητούν επιδότηση του ναυτιλιακού πετρελαίου. Οι άνθρωποι της παραγωγής πρέπει να στηριχθούν, τόνισε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.
2: Θα πρέπει να βάλει ένα όριο στα έξοδα της δαπάνης για τα πράσινα. Θα είναι γύρω στα 60 λεπτά το λίτρο, 70 λεπτά το λίτρο, κάπου εκεί που ήταν το κόστος τους μέχρι το προηγούμενο φλογάριο. Το κόστος για τον προϋπολογισμό δεν είναι μεγάλο, 40-50 εκατομμύρια. Δηλαδή για χρήματα που μπορούμε να βρεθούμε, πρέπει η κυβέρνηση να δει αυτή την κατηγορία την επενδυτική, διότι πρέπει να στηρίξουμε την παραγωγή, τους ανθρώπους της παραγωγής.
0: Τους αλλοείς θα επισκεφθεί σήμερα και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης. 48 ιερά κοιμήλια επιστρέφουν στην Ελλάδα έναν αιώνα και πλέον μετά την αφαίρεσή τους. Στις 10.30 το πρωί στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού στη Θεσσαλονίκη, παρουσία των πρωθυπουργών Ελλάδας και Βουλγαρίας, θα υπογραφούν τα πρωτόκολλα για την αμοιβαία παράδοση και παραλαβή. Τα κοιμήλια που επιστρέφουν είχαν αφαιρεθεί το 1917 εν μέσω του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και προέρχονται από την Ιερά Μονή Παναγίας Οικοσιφήνισσας, την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερών και την Ιερά Μητρόπολη Σερών και Νιγρήτης. Μέχρι τις 5 Νοεμβρίου 2026 θα παραμείνουν και θα εκτίθενται στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού. Στη συνέχεια θα παραδοθούν οριστικά στις Μονές και στη Μητρόπολη από τις οποίες είχαν αφαιρεθεί. Στη Θεσσαλονίκη παραμένει ο Αλέξης Τσίπρας. Το πρωί θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στο Γιαντί Κουλέ στο Επταπύργιο. Θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Νεάπολης Σικαιών, Σίμω Δανιηλίδη, και εκπροσώπους συλλόγων με επίκεντρο το ζήτημα τα ζητήματα που έχουν τεθεί σχετικά με το Γιαντί Κουλέ, τον δημόσιο και ιστορικό του χαρακτήρα. Οδοντίατροι, φυσικοθεραπευτές, διαιτολόγοι και ψυχολόγοι αναμένεται να συμπεριληφθούν στους ελέγχους του MedWatch. 91% κάτω οι διαδικτυακές διαφημίσεις από την έναρξη λειτουργίας του MedWatch από τις 18 Σεπτεμβρίου, ενώ παράλληλα μειώνονται και οι κόκκινες ενδείξεις που εντοπίζει η πλατφόρμα. Νέα έργα ασφαλτόστρωσης από τη Δευτέρα μέχρι και την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στην Παθέ, στην ευρύτερη περιοχή Κλειδίου Μαλγάρων. Θα κλείνει μία λωρίδα κυκλοφορία στη φορά, αρχικά η αριστερή και μετά τις 7 Οκτωβρίου η δεξιά και η Λέα. Κλείνει απόψε τμήμα του περιφερειακού και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Από τις 11.30 το βράδυ μέχρι τις 5.30 τα ξημερώματα της επομένης, μεταξύ των κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων. Δείτε περισσότερα στο arthes.gr. Έθριος είναι και σήμερα ο καιρός στη Βόρεια Ελλάδα με ηλιοφάνεια, λίγες κατά τόπους νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα δείξει μέχρι 24 βαθμούς. Στη Δυτική Μακεδονία δεν θα ανέβει πάνω από 20 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη έχουμε ηλιοφάνεια. Η καλοκαιρία θα διατηρηθεί καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας με βορειοδυτικούς ασθενείς ανέμους και τη θερμοκρασία το μεσημέρι να δείχνει μέχρι 24 βαθμούς.

Καλημέρα σας λοιπόν, καλό πρωινό σε όλους, καλό Σαββατοκύριακο και καλό μήνα δεν έτυχε να μιλήσουμε τις προηγούμενες μέρες. Και ας συνοδεύσει η μουσική τις δουλίτσες μας και ενδέχεται για μερικούς και τις βολτούλες. Αν είστε συνταξιούχος ή συνταξιούχα της περιοχής των μεγάλων πόλεων, φυγή από τα διαμερίσματα, κοπανίστε την. Βγαίστε έξω, αφήστε στις κόρες και στα παιδιά σας τα παιδιά τους. Εκτός αν είστε τρελαμένοι με τα εγγόνια και τα εγγονάκια και δεν μπορείτε χωρίς αυτά. Με αποτέλεσμα να συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο σε αυτή την περίπτωση. Να παρακαλάτε τα παιδιά σας να σας αφήσουν τα εγγόνια για να σπάσει η μονοτονία της συνταξιοδότησης και της... Έτσι είναι, έτσι. Οι υπόλοιποι στις δουλειές μας, όσοι ξυπνήσατε νωρίς, καλημέρα, καλό πρωινό. Όπως ακούσατε στα ειδησιογραφικά, έχουμε αρκετό κόσμο. Καλό είναι αυτό, καλό, έτσι.

λειτουργήσει μουσική, να λειτουργήσει επάνω μας. Φτιαχτείτε αν βγαίνετε έξω, κυκλοφορήστε με ό,τι καλύτερο έχετε. Όχι νυχτερινή εξόδου, περιπάτου, δουλειά, εργασία. Φροντίστε τον εαυτό σας και φροντίστε και τους άλλους. Όσοι μοναχικοί, πετάξτε μαζί μας σε ένα πρωινό τόσο φθινοπορεινό και ωραίο νόστιμο.

προφανούσεις. Μαζευόμαστε από τα σαλόνια στα παντού. Μοναχά λίγη δροσιά. Μοναχά λίγη δροσιά. Καλημέρα, καλημέρα. Τι ωραία που το λέει ο αξέχαστος.

Σαββατοκύριακο στις πλαγιές. Λίγο πάνω, λίγο κάτω από τα 1000 μέτρα, στα χωριουδάκια μας, όσοι είστε στη διαδρομή και με ακούτε, καλή σας μέρα, καλό πρωινό. Κάνατε πολύ καλά που φύγατε από την πόλη και τις πόλεις. Εμείς θα σας κάνουμε παρέα στη διαδρομή.

0: Φαντάζομαι πως θα είναι τώρα οι θάλασσες που δεν μπορούσαμε να χαϊδέψουμε και να μας χαϊδέψουν το καλοκαίρι, γιατί ήταν ένας πάνω στον άλλον. Φαντάζομαι πως θα είναι στο Μαρμαρά τώρα αφού έχουν φύγει οι Σέρβοι. Άντε bye bye στα σπίτια σας, φτάνει τόσο παγκεμίζε παιδί μου κάτω. Και οι Βούλγαροι και οι Σκοπιανοί θα πάμε κι εμείς λίγο. Πώς θα είναι στο Μαρμαρά τώρα? Μου είπαν ότι έχει εκδήλωση την επόμενη εβδομάδα. Κάτσε λίγο να δω.
1: Μέχρι να το βρεις, να πούμε λίγο ότι στη Μουδανιών με κατεύθυνση προς Χαλκιδική, στο ύψος περίπου στροφής για Φίνικα στο Πράκτικερ, έχουμε μία τριπλή τετραπλή καραμπόλα. Το ένα αυτοκίνητο βρίσκεται κάθετα στο δρόμο στην αριστερή λωρίδα. Έχει φτάσει οδική βοήθεια. Απλά χαμηλώστε την ταχύτητά σας.
0: Σου! Βρέσεις! Τι πρωί-πρωί, τι είναι αυτό, ρε? Μαζέψε ταχύτητες. Μαζέψε εσείς ταχύτητες. Στην περιφερειακή λέει 60, πάτε με 60. 90 λέει στη Μουδανιών, στα περισσότερα κομμάτια. Δεν έχει περισσότερα. Μαζέψτε, προσέχετε. Ο ήλιος ανατολικά. Είμαστε σε μια περίοδο που ο ήλιος ανατολικά, το πρωί, τα ξημερώματα δηλαδή, και αυτή την ώρα είναι χαμηλά, έτσι, χαμηλά, χαμηλά. Στον ορίζοντα χαμηλά. Και νότια, νότιο ανατολικά. Τυφλώνει, προσοχή, γυαλιά ηλίου, κάτω το σκίαστρο και κρατάτε αποστάσεις. Είναι κανείς στο σημείο, λίγο παρακαλώ. Πότε έγινε αυτό?
1: Έχει κάνα δεκάλεπτο, Στέφανε.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
2: Από εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων αναζητείτε λογιστής ή λογίστρια από Σιδηρόκαστρο, Ηράκλεια και τις γύρω περιοχές. Η θέση αφορά τετράωρη απασχόληση. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 6974 956 680. Υπεύθυνος Παναγιώτης Ζαΐμης.
3: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
4: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν, φταίω.
3: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
4: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 2310-3740-7.
5: Ανακύκλωση μετάλλων Scrap. Η οικολογική και οικονομική λύση για την ανακύκλωση των μετάλλων σας. Η Μάντρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap προσφέρει γρήγορη και αξιόπιστη υπηρεσία αγοράς επιτόπου μετρητής. Απλά φέρτε τα μέταλλα ή επικοινωνήστε μαζί μας και θα έρθουμε εμείς στο χώρο σας για παραλαβή. Αναλαμβάνουμε καθαρισμούς και αποψηλώσεις εργοστασίων, ανακυκλώνουμε παλιά αυτοκίνητα, τρακτέρ, μηχανές και άλλα μεταλλικά αντικείμενα. Εμπιστευτείτε μας για μια περιβαλλοντικά υπεύθυνη και οικονομικά αποδοτική διαχείριση των μεταλλικών σας αποβλήτων. Μάντρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap στο Ποντισμένο. Τηλέφωνο 6945-528-148. Υπεύθυνος Αθανάσιος Ραΐφογλου. Κάνει καλό στο περιβάλλον και στην τσέπη σας.
6: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού?
7: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
6: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
7: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
6: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
7: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
6: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
8: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
6: Ηλεκτρικά παράθυρα.
8: Κλειδαριές.
6: Φωτισμός.
8: Μπαταρίες.
6: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
8: Βασιλείος Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
6: Τηλέφωνο 2323-111-410.
8: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
6: σταθερά στον Ελευθεριάδη.
9: Πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα υλικά οικοδομών. Τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών όπως ηλεκτρολογικές υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λύφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση λέβητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκού συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη κατασκευή επίβλεψη Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343-111-204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
10: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
11: Μινάς Ιωάννης.
10: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνησης παντός τύπου στη Συντική.
11: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
10: Με πολυετή εμπειρία.
11: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
10: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
11: Από πλακάκια,
10: κουφώματα,
11: είδη γήινης,
10: υδραυλικά,
11: χρώματα
10: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνησης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2-3-23-0-28-274 και 69-93-920-661.
11: Και ελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
10: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
11: Επίσημα,
10: μοναδικά,
11: με πολυετή εμπειρία.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
12: Πριν να έχει. Εγώ δεν το καταλαβαίνω βέβαια. Όχι ότι δεν μου αρέσει το ποδόσφαιρο, αλλά από την άλλη μεριά σας ακούν και τα κορίτσια και σας βαριούνται και μετά ψάχνετε να βρείτε γιατί σας βαριούνται τα κορίτσια. Έχουν τα δικά τους, έχουν το δικό τους συνεφάκι. Άμα δείτε πώς κυκλοφορούν ομάδες μικρών ή μεγάλων κοριτσιών, οι γυναίκες είναι το 70% του πληθυσμού ή κάτι συμβαίνει στο έξω. Εκτός γηπέδου βέβαια, έτσι.

στην αρχή της Μουδανιών έχουμε μια στραβή εδώ και λίγη ωρίτσα. Ευτυχώς δεν είναι κάτι σοβαρό. Είναι από αυτά που πέφτει ο ένας πίσω από τον άλλον, γιατί δεν βλέπουμε μπροστά μας και γιατί κάποιοι κινούνται επιθετικά. Για να μην συμβεί και σε εσάς, κρατήστε αποστάσεις και τηρήστε τα όρια κυκλοφορίας. Δεν είναι τυχαία εκεί, μη βιάζεστε, και ιδιαίτερα όσοι επαγγελματίες ψάχνετε να βρείτε λόγο να πάτε πιο γρήγορα από ό,τι πρέπει. Μαζευτείτε, δεν πάτε πουθενά, ούτε κερδίζεις κάτι. Αν επίσης βγήκες έξω με την έξαψη του Σαββατοκύριακου, κάτσα να σε συμμαζέψω λίγο, θα σας ξαφνιάσω, αλλά έχει από χθες. Θέλω να μοιραστώ μαζί σας ένα καταπληκτικό τραγούδι, ότι καλά όλα αυτά, αλλά θέλω να σας πιάσω φθινοπορεινά πριν κάνω διάλειμμα. Ο Μάριος Τόκας έγραψε τη μουσική και η ποίηση είναι του Γιάννη Ρίτσου. Ο Αντώνης Καλογιάννης το έχει πει μοναδικά και για κάποιον λόγο κάπου πέρασε από πάνω μου χθες και μ' αρέσει να το μοιραστώ μαζί σας. Θέλω πολύ.

Έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι. Η ζωή μας είναι μια ψυχολουσία. Μερικές φορές το ξύπνημα, ένας εφιάλτης, ένα όνειρο, ένας παλός συνδυασμός, παλιός συνδυασμός, μια ατιμία του υποσυνείδητου, ένα μπέρδεμα της θολούρας του εγκεφάλου μας. Και ένα τραγούδι συγκλονιστικό.

0: Θέλετε να παίξω το τραγούδι καμιά δεκαριά φορές στον Απισοτάμα. Τι ωραίο τραγούδι, τι ωραία μουσική, τι ωραία. Τι ωραία γλώσσα, τι ποίηση, τι μέσα σε δύο κουβέντες, δύο στιχάκια. Δύο στιχάκια είναι όλο και όλο. Πω, Γιάννης Ρίτσος. Σε βρήκα για μια νύχτα μόνη. Και πότε θα σε ξαναβρω. Η θύμησή σου με σταυρώνει. Σε ένα κατάφωτο σταυρό. Η θύμησή σου με σταυρώνει.
1: Σε βρήκα για μια νύχτα μόνη.
0: Ένας εφιάλτης. Όχι. Παρόλο που μερικές φορές τα παιχνίδια που παίζει το υποσυνείδητό μας τη νύχτα είναι συγκλονιστικά. Δηλαδή για κάποιον λόγο, όταν ηρεμεί ο εγκέφαλος και συνεχίζει αυτός να λειτουργεί, αλλά σε ένα ρυθμό ανάσας που παίρνει το βράδυ ο οργανισμός μας, λες και ξεπετάγονται από τις επισυνάψεις κρυφά μας μυστικά και μπερδεύονται το ένα με το άλλο και δημιουργούν ένα σκηνικό απίστευτο. Μπερδεύουν πράγματα, ανθρώπους, οπτασίες, θέματα, επαναφέρουν. Άστο, μη συζητάς. Λοιπόν, θα ετοιμαστείτε να πάμε στο κέντρο τώρα. Καλημέρα σε όλους σας. Καλό πρωινό. Arthes.gr στο δίκτυο. Όταν φεύγετε από ζώνες ακρόασης στις αναλογικές μας συχνότητες, στη Χαλκιδική στους 90,8 στο ελεύθερο ραδιόφωνο, στις Αίρες ψηλά επάνω 92,1 στο Γαλαξία και όπου μας βρίσκεται γενικώς, αν φεύγετε από αναλογικές συχνότητες γυρίστε στο arthes.gr στην εφαρμογή του Ράδιου Θεσσαλονίκη και πάμε Arthes παράλληλα. Πάω στο κέντρο τώρα, έχει μια ατμόσφαιρα. Να κάθεσαι στο αρχαιολογικό μουσείο, έχει ένα καφέ από την πίσω μεριά. Πω, τέλειο.
2: Στο αρχαιολογικό ή στο βυζαντινό θα πάμε.
0: Μη βιάζεσαι, Πέτρα. Τι βιάζεσαι, Πέτρα.
1: Κακό δεν έκανα.
0: Τι θα κάνω με αυτή την Πέτρα, ρε.
1: Και αν θέλανε οι άλλοι το κακό.
0: Να κάθεσαι στο πεζούλι του Βυζαντινού Μουσείου, να έχεις πάρει καφέ και να κάθεσαι στο πεζούλι. Έχει στην 3η Σεπτεμβρίου, καθώς κατεβαίνουμε προς το Δημαρχιακό Μέγαρο, είναι ένα σημείο που απέναντι έχεις στα βόρεια βορειοδυτικά, βλέπεις την πλάτη του αρχαιολογικού, στο πεζούλι επάνω και πιο πάνω ο σταθμός του μετρό,

0: Δημήτρη, ευχαριστώ. Χαιρετίσματα στα παιδιά και ένα γεια να περιμένετε τον κύριο Ανδρουλάκη. Θα έρθει νομίζω πιο αργά λίγο το μεσημεράκι στην παλιά παραλία, έτσι. Τον κύριο Τσίπρα το συναντήσατε. Εγώ αν ήμουν ο πρωθυπουργός θα πήγαινα. Ξυπνούσα λίγο το πρωί και θα πήγαινα να πιω ένα καφέ με τους ψαράδες της Μηχανιώνας, του Μαρμαρά και της Καβάλας πάνω στα καΐκια τους. Εγώ αν ήμουν πρωθυπουργός, παρόλο που είναι πολύ σημαντική η συνάντηση, θα γίνει σε λίγο, αλλά 8 η ώρα θα πίνα καφέ με τον Γιώργο. Τα παιδιά από το Μουδανιά, από τον Μαρμαρά, τα παιδιά που μιλούσαμε χθες μαζί τους. Λοιπόν, τώρα θα πιούμε καφέ με τη Θεοδώρα. Ενώ ακούμε Μαζονάκη σε ένα τραγούδι τέλειο, η Θεοδώρα πίνει καφέ πάνω στο πεζούλι του Βυζαντινού.
1: Ακριβώς.
0: Άνοιξε το εστιατόριο μέσα,
1: ξέρεις, δεν ξέρω αν έχει ανοίξει. Έχει και εστιατόριο μέσα το Βυζαντινό Μουσείο.
0: Πλάγι, από εκεί πλάγι, από 3 Σεπτεμβρίου. Καλά, δεν το ξέρεις, το παλιό Βυζαντινό.
1: Από πίσω, δεν το ξέρω.
0: Βρέσει στην 3 Σεπτεμβρίου μπροστά.
1: Δεν το ξέρω, σου λέω. Έχει και εστιατόριο.
0: Έχει πέτρα.
2: Τώρα, Στέφανε, και εγώ δεν το ξέρω το Βυζαντινό. Το εστιατόριο
0: δεν έχετε αρκετά λεφτά για να πηγαίνετε να φάτε και γι' αυτό.
2: Μπορεί, μπορεί.
0: Είναι ταξικό το θέμα. Ξέρεις, πολλές φορές λένε, ρε παιδί μου, το άνοιξε στην παλιά Ιωνική το κλωσάρ, έτσι, μετακινήθηκε, πήγε στην παλιά Ιωνική, στην πλατεία Ελευθερίας. Μερικές φορές δεν περνάς από εκεί μπροστά και τι λες, πού δεν ακριβώς εστιατόριο, πού να πάω. Εντάξει. Δεν ξέρεις καμιά φορά τι συμβαίνει. Λοιπόν, Θεοδώρα, πού είσαι?
1: Εγώ είμαι στην πρασιά του Βυζαντινού Μουσείου. Είμαι έξω, δεν έχω μπει μέσα. Το Βυζαντινό Μουσείο, το οποίο όλοι το γνωρίζετε από τους πλίνθους του, τους κόκκινους πλίνθους, οι οποίοι το χαρακτηρίζουν, βρίσκεται στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Υπάρχει λοιπόν...
0: Όχι τούφλα, καταλάβω. Πλίνθους, ωραία.

0: Μπορείς να κάτσεις, εδώ μπορείς να απολαύσεις την ησυχία, εδώ μπορείς να στοχαστείς ή ακόμα και να έρθεις σε συνομιλία με όλα αυτά τα εκθέματα, αυτά τα οποία έχεις δει νωρίτερα, μέσα στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού. Θέλω να σας πω ότι μόλις κάποιος περάσει αυτή την πόρτα και δεν μπει μέσα στο μουσείο, αλλά μπει, παραμείνει στο αίθριο, βρίσκεται σε άλλο μέρος. Απομονώνονται οι ήχοι της πόλης. Δεν υπάρχει φασαρία, αλλά δεν υπάρχουν κορναρίσματα.
1: Είναι ένα θαύμα το σημείο αυτό, όλο το τετράγωνο, επειδή δεν έχει δραστηριότητες παρά μόνο οι δρόμοι. Δηλαδή από κάτω η Βασιλείος Γεωργίου που βγαίνει στη Τσιμισκή, η Λεωφόρος Στρατού, η Αρχαιολογικού Μουσείου πιο κάτω, το πάρκο από πίσω. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο σημείο και η έκθεση από πάνω. Τέλειο είναι. Αρχαιολογικό μουσείο και Βυζαντινό είναι τέλειο. Παρόλο που δεν έχουμε πάει εδώ και καιρό στο Βυζαντινό, αλλά τώρα όμως τι θα γίνει στο Βυζαντινό?
0: Είναι μεγάλη μέρα σήμερα, διότι ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Βούλγαρος ομόλογός του, ο Ρούμεν Ράντεφ, θα βρεθούν σήμερα εδώ στο μουσείο, στο Βυζαντινό μουσείο.
1: Ο Πρωθυπουργός της Βουλγαρίας, Ράντεφ.
0: Ρούμεν Ράντεφ.
1: Ναι, μάλιστα, ωραία.
0: Και θα υπογραφούν πρωτόκολλα για την παράδοση και παραλαβή, αμοιβαία παράδοση και παραλαβή ιστορικών κοιμηλίων και ανθρωπολογικού υλικού μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας. Κάποιος που τα ακούει αυτό για πρώτη φορά αναρωτιέται, τι μας λέει τώρα, τι είναι αυτό, τι είναι αυτό που το οποίο θα συμβεί. Αυτό το οποίο θα συμβεί εδώ είναι μια ιστορική στιγμή που κρατάει χρόνια πίσω, πολλά χρόνια. Καταρχάς, έγινε μια συμφωνία μετά από πάρα πολλά χρόνια διαπραγματεύσεων, συζητήσεων, έτσι ώστε ιστορικά κοιμήλια τα οποία κλάπηκαν από τρεις μονές της Βόρειας Ελλάδας να επιστραφούν πίσω, και ταυτόχρονα από τη στιγμή που θα επιστραφούν από τη Βουλγαρία πίσω, εμείς να δώσουμε τα λείψανα του Τσάρου Σαμουήλ του Δεύτερου, τα οποία βρίσκονται εδώ στην Μακεδονία.
1: Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, περίμενε όμως, γιατί δεν θέλω να καθυστερήσουμε τον φιλοξενούμενό μας στο τηλέφωνο, καθότι μιλάμε για ανταλλαγή και λίγο πολύ καταλαβαίνουμε ότι τα λείψανα οστά του Σαμουήλ 1000 μετά Χριστό, αυτός που αντιμετώπισε ο Βουλγαροκτόνος, ο Βασίλης ο Βουλγαροκτόνος, τα οστά του τα βρήκαμε στις Πρέσπες. Τώρα γίνεται μια ανταλλαγή μεταξύ των δύο υπουργείων, η οποία αφορά κοιμήλια που υπάγησαν το 1910-12-17 στην ανώμαλη αυτή περίοδο του πρώτου και την απελευθέρωση κτλ. Αλλά δεν ξέρουμε τι είναι αυτά τα δικά μας. Και επειδή μιλάμε για έναν αριθμό που επιστρέφεται και είναι κάποια κοιμήλια, είναι ίσως και μερικά έγγραφα, θα θέλαμε περισσότερες λεπτομέρειες. Για το συγκεκριμένο θέμα, Θεοδώρα, έχει γίνει μεγάλη προσπάθεια τα προηγούμενα χρόνια, για τα οποία θα μας πεις δύο κουβέντες, και μας ακούει και ο κύριος Παπάζογλου, είναι καθηγητής στο Δημοκρίτιο και υπογράφει μια έρευνα, μια μελέτη για το τι άρπαξαν εκείνα τα χρόνια από την Βόρεια Ελλάδα και ειδικά από τις μονές αυτές της περιοχής μας οι Βούλγαροι.
0: Λαιλάτισαν τη Μονή. Τη λαιλάτισαν όχι μόνο τη Μονή της Οικοσιφήνισης, αλλά και άλλες μονές στη Βόρεια Ελλάδα. 48 μόνο κοιμήλια θα επιστραφούν πίσω από αυτές τις μονές. Ενώ τουλάχιστον από τη μία, από την Μονή Οικοσιφήνισσας, εκλάπησαν περισσότερα από 400 χειρόγραφα και κοιμήλια. Ο κύριος Γεώργιος Παπάζογλου, ο οποίος είναι μαζί σας, έχει γράψει μεταξύ άλλων, διότι πρόκειται για ένα συγγραφέα ερευνητή με πλήθος συγγραφικό έργο, είναι και καθηγητής στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο, μεταξύ άλλων λοιπόν έχει γράψει τον τόμο, έναν τόμο που τον έχω στα χέρια μου και είναι πραγματικά θησαυρός για να διαβάσει κανείς και να μάθει όλη αυτή την προσπάθεια που έγινε από το 1923, έτσι ώστε να επιστραφούν τα κοιμήλια πίσω. Το βιβλίο έχει τίτλο «Η λαιλεσία της Οικοσιφηνίσης, 100 χρόνια από την κλοπή, 1917-2017, είναι επαιτειακή έκδοση από την Ιερά Μητρόπολης Δράμας 2017 και μάλιστα, και βάζω τελεία, τον πρόλογο κάνει ο μακαριστός Μητροπολίτης Δράμας Παύλος.
1: Λοιπόν, για να ακούσουμε τον κύριο Παπάζογλου. Καλημέρα, κύριε Παπάζογλου.
2: Καλημέρα σας.
1: Δεν ξέρω αν είπαμε κάτι λάθος.

0: να το διορθώσουμε. Θέλω να μας πείτε κάτω από ποιες συνθήκες και ποιες είναι οι βασικές. Τι λέει η Λατίθια, πώς το πήραν, από πού και ποια είναι τα βασικά στοιχεία τους.
1: Ήσασταν πολύ επίοικης στον αριθμό. 430 ήταν από την Οικοσυφήνισσα, ήταν μόνο τα χειρόγραφα, από τα οποία περισσότερα από 100 μεμβράνινα. Πράγμα που σημαίνει ότι είναι, θεωρητικά θα μπορούσαν να είναι του 6ου, 7ου, 8ου, 9ου και 10ου αιώνα. Και 800 κοιμήλια μας κάνουν 1230. Και άλλα 1200 παλέτυπα βιβλία μας κάνουν 2000 τόσα. Να μην αρχίσω να αριθμώ, είναι πάνω από 6000. Ο Μπόζενταρ Δημητρόφ, διευθυντής του Εθνικού Μουσείου Ιστορίας της Σόφιας, αυτά που έχουν μόνο στην Βουλγαρία σήμερα, τα υπολόγισε σε αξία 1 δις 100 εκατομμύρια δολάρια. Λοιπόν, τι επιστρέφουν δηλαδή, 85 κοιμήλια? Και το πιο τραγικό και το πιο εξοργιστικό και το πιο σκανδαλώδες είναι ότι παζάρεψαν να τα επιστρέψουν. Όταν η συνθήκη του Νέη Γη επιβάλλει με τα άρθρα 125 και 126 αυτά να τα συγκεντρώσουν οι Βούλγαροι.
0: Λίγο να καταλάβουμε. Λοιπόν, καταλαβαίνω αυτό που λέτε, αλλά όμως θέλουμε και μια εικόνα, δύο κουβέντες για τις συνθήκες, την εποχή και τον τρόπο με τον οποίο τα άρπαξαν. Δηλαδή, πώς έγινε στην Οικοσυφηνίτσα? Τι μπήκανε μέσα, κατέλαβαν το κτίριο, και πώς υπάρχει και πώς τα έχουμε καταγράψει, πώς ξέρουμε ότι είναι όλα αυτά?
1: Ακούστε με. Συστηματικό πρόγραμμα κρατικής αρχαιολογικής πειρατείας με στόχο τον αφανισμό της ελληνικότητας περιοχής σε χρόνια που οι Βούλγαροι και μέχρι και το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, να μην πω και μέχρι σήμερα, γιατί και σήμερα έχουμε εκδόσεις που μιλούν για έξοδο στο Αιγαίο, θεωρούσαν την κοιλάδα της Σόφιας, καλύτερα το λιμάνι της Καβάλας, ως διέξοδο της κοιλάδας της Σόφιας. Όταν λοιπόν ερχόταν τα στρατεύματα κατοχής, κυρίως κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, συνοδεύονταν από καθηγητάδες Βούλγαρους, οι οποίοι κατέγραφαν ό,τι υπήρχε. Δεν είναι μόνο αυτά μονών εκκλησιών, μητροπόλεων, τα οποία εξήλυσαν. Είναι και αρχαιολογικών χώρων, Φίλιππι, Άβδυρα, Μαρόνια, ανασκαφές, παράνομες εξκαφές θα έλεγα εγώ, με πρόσχημα ότι κάνουν πολυβολία σε χώρους αρχαιολογικούς, και αυτά τα λαιλάτισαν και τα κουβάλισαν στη Σόφια, και γινόταν αυτό πολύ, πολύ άτιμο. Δηλαδή έμπαιναν μέσα σαν ερευνητές, καλόγεροι με την αφέλεια που είχαν και την αγάπη, χριστιανοί και τα λοιπά. Πού τα έχετε αυτά, τα έχουμε εκεί. Τους άνοιγαν λοιπόν τις πόρτες και στη συνέχεια αυτοί οι υποδιόμενοι, βάζοντας σε σάρπα όπως λένε οι πηγές και οι καταγραφές της Διεθνούς Διασυμμαχικής Επιτροπής των ανακρίσεων που έγιναν μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, βάζοντας σάρπες στα κεφάλια, κουκούλες, έμπαιναν μέσα, έκαναν τους άταγμους, τα σημάζευαν και τα πήγαιναν σε πρώτη φάση του Στενδίν, που είναι στο σημερινό χώρο των Σκοπίων, και από εκεί στα υπόγεια της Ακαδημίας Επιστημών της Σόφιας.
0: Καταγραφή έγινε, εμείς ξέραμε τι μας έφυγε από τα χέρια, βρήκαμε έγγραφα δικά τους.
1: Κοιτάξτε, εμείς ξέραμε.
0: Πώς
1: γιατί
0: έχετε καταγράψει τόσο πολλά εσείς στο βιβλίο?
1: Γιατί ακούστε, γύρω στο 1885 ήρθε σταλμένος από Κωνσταντινούπολη, από ομογενείς πλούσιους που προκήρυσαν διαγωνίσματα, τα έλεγαν, υποτροφίες τα λέμε σήμερα, και με ένα τέτοιο διαγώνισμα ήρθε εδώ ένας καταπληκτικός των χρόνων ιστοριοδίφης, ο Αθανάσιος Παπαδόπουλος Χεραμέας, που ξεκίνησε από τα βάθη της Ασίας, από την Τραπεζούντα, πέρασε από Μυτιλήνη, από άλλα νησιά και έφτασε και στην Οικοσυφήνισσα, και είναι αυτός που έκανε τον πρώτο συστηματικό κατάλογο.
0: Κατεγράφησαν το 1890
1: Το 1885.
0: Ωραία. Και άρα είχαμε μια καταγραφή των πολύτιμων αυτών κοιμηλίων, μεταξύ των οποίων ήταν και μεγάλες εικόνες, ήταν παλίψιστα, ήταν...
2: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
3: Η ώρα είναι 10 με τόνο.
2: Επιλέξατε ένα κορυφαίο για εσάς αυτοκίνητο.
3: Επιλέξτε και τον κορυφαίο ειδικό για το σέρβις του.
2: Car Service Νούλης.
3: Εξειδικευμένο συνεργείο ηλεκτρολογίου αυτοκινήτων σε Mercedes,
2: BMW,
3: Mini Cooper,
2: Volvo,
3: Volkswagen,
2: Audi,
3: Seat,
2: Skoda.
3: Έλεγχος με εργοστασιακά διαγνωστικά τελευταίας γενιάς.
2: Διάγνωση και προγραμματισμός των εγκεφάλων.
3: Σέρβις και σε άλλες μάρκες αυτοκινήτων.
2: Επίσης 4x4 και επαγγελματικά.
3: Στο Car Service Νούλης παρέχουμε υπηρεσίες υψηλών απαιτήσεων με έμπειρο προσωπικό σε χαμηλές τιμές όπως επιβάλλουν οι καιροί.
2: Service air condition με απολύμανση της καμπίνας,
3: ευθυγράμμιση και σύγκληση τροχών και 4x4.
2: Ζυγοστάθμιση τροχών, κάρτα καυσαερίων δίζελ και βενζίνης.
3: Διαθέτουμε αμορτισερόμετρο για τον έλεγχο των αμορτισέρ.
2: Φρενόμετρο για τη σωστή πέδηση του οχήματος.
3: Τζογόμετρο για τυχόν φθορές στο σύστημα διεύθυνσης και ανάρτησης.
2: Διορθώνουμε τους προβολείς των οχημάτων που θολώσανε με πλήρη επιτυχία.
3: Ενημερωθείτε για όλες τις υπηρεσίες μας.
2: Car Service Νούλης. Στο τρίτο χιλιόμετρο Πετριτσίου Σιδηροκάστρου στο Πετρίτσι.
3: Πρατήριο Αιτζίαν, τηλέφωνο 2323-031-939.
4: Και εκεί που πήγαινα προχτές, να σου μια τουρίστρια. Hey, you, της λέω. Do you know Ακρόπολης?
5: No, no.
4: Do you know Λευκός Πύργος?
5: No, no, what is this?
4: Μωρέ, do you know Χριστόπουλος?
5: Oh, yes. Έπιπλα.
4: Έπιπλα Χριστόπουλος. Για το σαλόνι, την κρεβατοκάμαρα και το παιδικό σας δωμάτιο.
5: Με μεγάλη ποικιλία στρωμάτων σε ασυναγώνιστες τιμές.
4: Όλα μας τα έπιπλα προσαρμόζονται στις ανάγκες του χώρου σας.
5: Θα μας βρείτε στο Χριστός Ερών έναντι Βιπέ. Στην ιστοσελίδα μας και στο Facebook, πληκτρολογώντας Έπιπλο Χριστόπουλος.
4: Τηλέφωνο 2321-078-281.
6: Για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά, επιλέγεις Πετράν. Ιχθυοπολείο Πετράν. Η σταθερή σου επιλογή για εγγυημένη ποιότητα σε ψάρια και θαλασσινά. Και επειδή ο χρόνος σου είναι πολύτιμος, ο Πετράν σου τα παραδίδει καθαρισμένα, έτοιμα για φούρνο ή τηγάνι. Ιχθυοπολείο Πετράν στο Σιτηρόκαστρο.
7: Φιλίππου 7, απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 2323-024-078. Και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλειες στη Στοά και Ροδόπολη.
8: Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου.
9: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Κρέας εκλεκτό, τυφερό, καθαρό. Κρέας που πριν καν το μαγειρέψεις νιώθεις την ποιότητά του. Γιατί πίσω του υπάρχει φροντίδα και το δικό μας εργαστήριο επεξεργασίας, όπου όλα γίνονται με γνώση και σεβασμό. Και τα λουκάνικα Τζουμαγιάς. Τα δικά μας, τα φημισμένα. Λουκάνικα φτιαγμένα με παράδοση, με εκείνη την παλιά, αυθεντική συνταγή που κάθε μπουκιά της σου θυμίζει σπίτι, γιορτές, ανθρώπους. Κάθε μέρα φρεσκάδα, ζεστή εξυπηρέτηση και τιμές που σέβονται τον κόπο σας και τον τόπο μας. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323-025-148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
10: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
11: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-025-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
12: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, Μεσές, Οξιά και Γαύρος από τις γύρω περιοχές μας.
13: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
12: Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
13: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
12: Και στο τηλέφωνο 2321-0-35554.
13: 35554.
14: Σήκω παιδί μου, έχεις να πας στον Κάντζα. Γράψε λίστα με τιμές θαύμα. Νέσκαφε Κλασίκ 100 γραμμάρια 4,65. Πουμαρό Πασάτα 500 γραμμάρια μόνο 75 λεπτά. Μακαρόνια νούμερο 2 6 και 10 ελωμάς μόνο 57 λεπτά. Και εξαιρετικά Παρθένο ελαιόλαδο ελωμάς 4 λίτρα 19,86.
15: Μπαρμπαστάθης κατεψυγμένα λαχανικά σε τιμή θαύμα. Κοκακόλα 1,5 λίτρο 1,45. Και ρετσίνα βασιλική μόνο 1,96.
14: Σκύπ υγρό πλυντηρίου 85 μεζούρες 11,30. Και σουπλίν μαλακτικό 4 λίτρα 4,96.
15: Από το κρεοπωλείο, άσε, ξέρει η γιαγιά.
14: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
15: Τιμές θαύμα για όλους.
2: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
0: Λοιπόν, κύριε Παπάζογλου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ.
0: Για την συνομιλία, νομίζω λίγο πολύ καταλάβουμε ότι υπάρχουν ανοιχτά ζητήματα. Θα ρωτηθεί το Υπουργείο Πολιτισμού στη διαπραγμάτευση τι προκύπτει και αυτά που δεν ετέθησαν.
1: Να σας στείλω τα αρχεία, τα έχω εγώ.
0: Ναι, ναι, βέβαια, θα συνονοηθούμε, θα μας τα στείλετε, βέβαια.
1: Θα συνονοηθούμε, λοιπόν.
0: Ευχαριστώ
1: να
0: πολύ.
1: Να σταματήσουν τα παραμύθια και οι Μεδόνοι και οι άλλοι.
0: Σας ευχαριστώ πολύ και καλημέρα. Δεν ξέρω αν η Θεοδώρα είναι που παρακολουθεί το θέμα. Πριν προκύψει, δεν είχαμε στοιχεία. Υπήρχαν κάποιες πληροφορίες ότι θα υπάρξει ανταλλαγή. Στα πλαίσια καλής γειτονίας και καλών σχέσεων, μην ξεχνάμε ότι η Βουλγαρία πια είναι μια ευρωπαϊκή χώρα, έχει μπει και στη συνθήκη Σέγγεν, δεν τίθεται θέμα, οι σχέσεις των δύο χωρών είναι εξαιρετικές, όμως αυτό παραμένει μεταξύ και άλλων βέβαια ένα πάρα πολύ σημαντικό και ανοιχτό θέμα. Υποστηρίζουν κάποιοι, μεταξύ αυτών και ο σεβασμιότατος Δράμας, τον ακούσαμε χθες στην εκπομπή, ότι έπρεπε να διαπραγματευτούμε και για τα υπόλοιπα, καθώς ο Σαμουήλ και τα οστά, τα λείψανα του Σαμουήλ είναι για τους Βούλγαρους, τι να σας πω, δηλαδή είναι... Ναι, Θεοδώρα.
16: Να σας πω ότι το Υπουργείο Πολιτισμού το επόμενο Σάββατο στις 12 η ώρα το μεσημέρι θα μας δείξει σε όλους εμάς τα κοιμήλια αυτά, τα 48 αυτά κοιμήλια. Θα μάθουμε δηλαδή περί τίνος πρόκειται. Αυτό θα γίνει το Σάββατο που μας έρχεται στις 12 η ώρα το μεσημέρι και θα παραμείνουν τα κοιμήλια στο Βυζαντινό Μουσείο Πολιτισμού ως και τις 5 Νοεμβρίου. Μετά θα επιστρέψουν στις μονές από όπου εκλάπησαν.
0: Μιλάμε για κλοπή, λαιλασία, αρπαγή σε μεγάλο χρονικό διάστημα και επίσης είναι καταγεγραμμένα πολλά εξ αυτών, επομένως ρωτάμε την πολιτεία τι θα κάνει για τα υπόλοιπα. Να δούμε πρώτα, είναι σημαντική η σημερινή παρουσία και του Βούλγαρου Πρωθυπουργού και από εκεί και πέρα περιμένουμε απαντήσεις. Λοιπόν,
16: βέβαια, αν μου επιτρέπεις Στέφανε, πολλά από αυτά, όπως λένε, είτε φυλάσσονταν στο Εθνολογικό Μουσείο της Σόφιας, είτε εκτίθεντο. Εγώ πέρσι το επισκέφτηκα για αυτό το σκοπό, μόνο και μόνο για αυτό το σκοπό, αυτό το μουσείο. Σε μια πεντάωρη επίσκεψή μου, σχολαστική μου επίσκεψη εκεί, ένα-ένα όλα τα ευρήματα, δεν κατάφερα να βρω κάτι, μπορεί να κάνω και λάθος. Προφανώς αυτά ή κάποια από αυτά θα φυλάσσονταν. Παρόλα αυτά όμως γνωρίζουμε ότι κάποια βρίσκονται σε ιδιωτικές συλλογές, κάποια πέρασαν από αυτό το... Τι να σας πω τώρα, δεν υπάρχει χαρακτηρισμός γι' αυτό, από τις δημοπρασίες μεγάλων οίκων, σκοτεινές δημοπρασίες, όπως για παράδειγμα το Ευαγγελιστάρι. Βέβαια, θυμάστε την ιστορία με το Ευαγγελιστάριο. Το 2022 επιστράφηκε πίσω. Μιλάμε για ένα χειρόγραφο το οποίο έκανε το γύρο όλης της Ευρώπης.
0: Άλλη υπόθεση δεν αφορά την 20 Φινίτσα.
16: Την 20 Φινίτσα αφορά.
0: Ναι, τι είναι αυτό το Ευαγγελιστάριο?
16: Ευαγγελιστάριο, περγαμηνό Ευαγγέλιο, που είχε εξαφανιστεί πάρα πολλά χρόνια, δεν βρίσκοντας τα κλεμμένα κοιμήλια που φυλάσσονταν στο Ιστορικό Μουσείο της Σόφιας, κάνει ένα μεγάλο κύκλο από την Ευρώπη από χέρι σε χέρι, σκοτεινές διαδικασίες, φτάνει στην Αμερική. Εκεί στην Αμερική γίνεται μια άλλη δημοπρασία όπου καταλήγει στο Μουσείο της Βίβλου, στην Ουάσιγκτον. Εκεί βρισκόταν από το 2014 και μετά από διεργασίες επιστράφηκε πίσω το 2022.
0: Μάλιστα.
16: Την ίδια τύχη φαντάζομαι έχουν και κάποια άλλα. Δεν το ξέρω.
0: Μάλιστα, θα το δούμε.
16: Λοιπόν, εδώ υπάρχει κινητικότητα.
0: Ναι.
16: Προφανώς έρχονται, καταφθάνουν μάλλον οι δύο πρωθυπουργοί ενδεχομένως. Υπάρχει πολύ μεγάλη έντονη κινητικότητα. Περιττώ να σας πω ότι η είσοδος του Βυζαντινού Μουσείου είναι γεμάτη από αστυνομία, από δημοσιογράφους και γύρω-γύρω. Μεγάλη αστυνομική δύναμη και από ό,τι φαίνεται ενδεχομένως σε λίγο θα κλείσει και η λεωφόρο στρατού. Σε λίγο.
0: Ιθανό, θα τα πούμε σε λίγο. Σε ευχαριστούμε η Θεοδόρα η Καρακουλέξ στο Βυζαντινό. Ιδιαίτερη σημασία λοιπόν η σημερινή τελετή παράδοσης και ανταλλαγής των δύο πλευρών. Ελπίζουμε ότι όλα αυτά που λέμε, που είναι βάσιμα, είναι μελετημένα, δεν τα λέμε μόνο εμείς. Τα ακούσαμε χθες από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη της Δράμας. Τα ακούσαμε από τον κύριο καθηγητή, τον κύριο Παπάζογλου. Είναι πολλά εξ αυτών καταγεγραμμένα και μελετημένα ότι η υπόθεση θα έχει συνέχεια. Άλλωστε, για την Βουλγαρία ο Σαμουήλ και για τους Σκοπιανούς βέβαια. Οι Σκοπιανοί θεωρούν ότι είναι η βάση από την οποία ξεκινά το μακεδονικό ζήτημα ανεξαρτησίας δηλαδή και της δημιουργίας και έθνους και γλώσσας και οτιδήποτε. Οι Βούλγαροι λένε στους Σκοπιανούς κοιτάξτε να αλλάξετε ορισμένα ζητήματα σε ό,τι αφορά την ταυτότητά σας και τη γλώσσα, να γνωρίσετε και με βουλγαρική μειονότητα στα Σκόπια και μετά θα δείτε Ευρώπη. Επομένως, μεταξύ των τριών πλευρών υπάρχουν θέματα τα οποία θα πρέπει να λύσει η αλήθεια, ο χρόνος και οι καλές σχέσεις που έχουν. Θα επιστρέφουμε σε λίγο.
17: Ώρα να διεκδικήσεις ένα από τα 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα στις κληρώσεις του Regency Casino Θεσσαλονίκη.
18: Ξέρεις αυτά τα τραγούδια απ' έξω? Δεν θα ρωτήσουμε ηλικία, απλώς θα ανεβάσουμε το volume. Ο Μιχάλης Ρακιτζής και ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος ξαναβάζουν στο play τις μεγαλύτερες στιγμές της ελληνικής pop και μοιράζονται για πρώτη φορά την ίδια σκηνή στη Θεσσαλονίκη. Πρεμιέρα 2 Οκτωβρίου. Ένα απογειωτικό anti-aging party με τραγούδια που πέρασαν από τα βινίλια και τις κασέτες στις playlist. Μιχάλης Ρακιτζής και Κώστας Χαριτοδιπλωμένος live στο Βεργίνα Θέατρο από 2 Οκτωβρίου. Back to the party! Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.

0: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
1: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
2: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
3: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πιωγκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
2: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
3: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
4: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
5: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι το 10 λεπτά. Έλεος. Εγώ πες

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Καλημερούδια! Τι πιο όμορφο από ένα πρωινό γεμάτο ενέργεια!
3: Κόψτο! Ποια ενέργεια! Η μπαταρία σου πέθανε και το αμάξι δεν παίρνει μπροστά. Χωρίς εμάς δεν θα πας.
2: Μίστερ Μπαταριάς, κάτω από την αερογέφυρα Σταυρούπολης Περιφερειακός. Άμεσο delivery και επιτόπια τοποθέτηση. Bosch, Varta, Fiat. 23100-23123.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μια πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
2: Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
3: Τάκι, καφέ.
4: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 Espresso for All ήπιε σήμερα.
3: Αχ, λαχτάρισα και έναν Espresso Barone Arabica 100% των for All.
4: Καφέ από τα for All, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
2: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει Espresso for All. Κάθε μέρα, ο καφέ σου.

0: www.showroom.gr.
1: Sea Student Hot Takes. Το top μέρος για σου είναι η βιβλιοθήκη.
2: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
3: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.

0: έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το See You Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSeeYou.gr.
1: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα, ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα, ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
2: Λοιπόν, τι χρειαζόμαστε για την ανακαίνιση?
0: Πλακάκια.
2: Ωραία. Πόσα?
0: Δεν ξέρω.
2: Τι σχέδιο?
0: Δεν ξέρω.
2: Τι χρώμα?
0: Δεν ξέρω.
2: Τι ξέρεις?
0: Ότι θα τα πάρουμε από τον Κατόγλου που έχει Tile Days.
2: Tile Days?
0: Μεγάλες ευκαιρίες σε επώνυμα ιταλικά και ισπανικά πλακάκια αλφα ποιότητας από 8 ευρώ το τετραγωνικό.
2: Tile Days των Κατόγλου. Όλο τον Οκτώβριο στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
3: Ο Κοτσόβολος στη Τούμπα γιορτάζει 30 χρόνια με μία προσφορά που τα φέρνει όλα Τούμπα. Έλα και εσύ έως το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και με αγορά 2 προϊόντων και άνω πάρε δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Γρηγορίου Λαμπράκη 189 στη Τούμπα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο

0: Συμμετέχουν Μελίνα Σλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο ΠΑΟΚ Sports Arena.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμης, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,95. Μπέικον καπνιστό σε φέτες, 300 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Και τσουρέκι με γέμιση, 500 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1,67. Lidl. Γιατί αξίζει.

10, 10 και 20 για την ακρίβεια. Στέφανος Διαμαντόπουλος, η Θεοδώρα Καρακιουλάκ βρίσκεται στο Βυζαντινό Μουσείο, στο οποίο μόλις κατέφτασε και ο Πρωθυπουργός. Βλέπω στα βίντεο και τις φωτογραφίες που μας στέλνει μαζί με την Υπουργό Πολιτισμού, την κυρία Μενδώνη.

0: Σαββάτου με διάφορες δραστηριότητες. Δηλαδή, ναι, μεν από τη μία έχουμε τα πολιτικά πρόσωπα τα οποία βρίσκονται ταυτόχρονα στη Θεσσαλονίκη, δίνοντας και την αντίστοιχη αξία. Και σημασία από την άλλη, όμως, τα τελάρα με τα ψάρια είναι γεμάτα στις λαϊκές. Από την άλλη, βλέπεις τα ρόδια τα οποία έχουν κατακοκκινήσει. Δεν ξέρω, φέτος ακόμα εγώ δεν πήρα ρόδια. Ένα που πήρα την προηγούμενη εβδομάδα ήταν ακόμα άγουρο. Στα Φίλια φάγαμε μπόλικα, ωραία μήλα φάγαμε, αχλάδι ακόμα δεν κατάφερα. Συνήθως τέτοια ώρα ο Δημήτρης Συρμάτης βρίσκεται στη Λαϊκή. Νομίζω ότι σήμερα του χαλάσαμε το καθιερωμένο σαββατιάτικο. Μάλλον το βλέπω να ακολουθεί τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος από το πρωί του Σαββάτου πραγματοποιεί επίσκεψη στο Γεντή Κουλέ στο Επταπύργιο. Έχει συνάντηση με τον Δήμαρχο Νέαπολης Οικειών, τον κύριο Δανιλίδη, εκπροσώπους του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων, με εκπροσώπους ομάδας του Πανεπιστημιακών. Θα τα πούμε όλα στην εξέλιξη. Προς το παρόν, μην ξεχνάτε και μην τα αφήνετε στην άκρη. Έχει ένα καταπληκτικό καιρό. Δεν ξέρω αν σε άλλες πόλεις. Τώρα κοιτάω στο μπαλκόνι μου που έχω φορτώσει 3 ποδήλατα. Όταν ζούσα στα προάστια, είχα μια μεγαλύτερη ευκολία του να πάρω το ποδήλατο. Τώρα μου φαντάζει κομματάκι δύσκολο στη Θεσσαλονίκη, παρά μόνο αν είσαι κάπου κοντά παραλιακά. Ευλογημένοι λοιπόν εσείς που ξυπνάτε στο πρωινό του Σαββάτου, ζείτε σε ένα χωριουδάκι ή σε ένα προάστιο, έχετε κοντά τη φύση, την παραλία. Να τώρα αν είσαι προς Περαία πλευρά, έχει ένα απίστευτα μεγάλο κομμάτι, παίρνεις το ποδήλατο. Μέσα σε λίγα λεπτά βρίσκεσαι προς Αγία Τριάδα, προς τα κάτω. Το παρατάς, πίνεις έναν καφέ, κάθε σαράς στη θάλασσα.
1: Ένα μικρό, μικρό ποδήλατο.
0: Αυτά είναι τα ωραία.
1: Μικρό,
0: στο πρωινό του Σαββάτου, που δεν είναι αργία, αλλά το κάνουμε εμείς αργία, μα θέλει.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική. Γκρεμίσματα, χτισήματα και κάθε είδους οικοδομικές εργασίες με επαγγελματική υπογραφή. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα πάσης φύσεως οικοδομικές εργασίες, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις σε γενικές ανακαινήσεις, μονώσεις, βαψίματα και τοποθετήσεις γυψοσανίδας. Συνδυάζουμε υψηλή τεχνογνωσία στην κατασκευή με τα καλύτερα υλικά της αγοράς, διασφαλίζοντας αποτέλεσμα με διάρκεια και ποιότητα. Με έδρα τη Ροδόπολη Σερών, το κατάστημά μας αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Διαθέτουμε πλήρη γκάμα εργαλείων, ειδών ρουχισμού και οικοδομικών υλικών, καθώς και όλη τη σειρά χρωμάτων της κορυφαίας εταιρείας Nikal. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971 630 290. Οικοδομικές εργασίες Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Για έναν χώρο όπως τον ονειρεύεστε. Ψάχνεις την καλύτερη μεταφορική? Είναι ελληνική. Hellenic Transport. Περισυλλογές, παραδόσεις και παραλαβές από όλη την Ελλάδα. Παραδόσεις και παραλαβές και από όλη τη Γερμανία. Νιρεμβέργη, Μόναχο, Στουτγκάρδη, Φραγκφούρτη, Ντίσσελντορφ, Βερολίνο, Ανόβερο, Αμβούργο. Hellenic Transport. Αναλαμβάνουμε μεταφορές και παραδόσεις από πακέτα και οικοσυσκευές έως γεωργικά μηχανήματα, τρακτέρ, πρέσες, αλέτρια και άλλα. Τηλέφωνο 6972 84 80 25. Hellenic Transport. Η καλύτερη μεταφορική είναι ελληνική.
1: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
2: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
1: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας, αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
2: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
1: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες σε πρόσωπο και σώμα.
2: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
1: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
2: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
1: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
3: Ξοδέψατε ποτέ παραπάνω από ό,τι σχεδιάσατε για μία ανακαίνιση? Μήπως η εγγύηση ήταν ασαφής? Αυτές οι αβεβαιότητες τελειώνουν εδώ.
4: Η GA Design and Construction σας προσφέρει μία ξεκάθαρη συμφωνία. Σχεδιάζουμε μαζί σας. Επιλέγουμε τα προϊόντα από την τεράστια δική μας γκάμα στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
3: Η GA Design and Construction μας εγγυήθηκε την ποιότητα και τήρησε ακριβώς τον προϋπολογισμό. Δεν υπήρχαν εκπλήξεις. Με μόνιμο προσωπικό και εγγύηση πάνω στη δουλειά μας, η ποιότητα είναι πάντα σε πρώτη προτεραιότητα. Ανακαινήστε και κατασκευάστε με σιγουριά. Εμπιστευτείτε μας.
4: GA Design and Construction. Για επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία ή τη δική σας κατοικία. Τώρα και με νέο υποκατάστημα στην πρώτη είσοδο της Περαίας Θεσσαλονίκης. Καλέστε μας στο τηλέφωνο 23210 37 107 ή βρείτε μας στην ιστοσελίδα μας gadc.gr.
5: Η AutoCars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
6: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
5: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα.
6: Σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
5: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
6: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην AutoCars Κουρτέσης θα βρεις και καύσιμα ποιότητα σελήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
5: AutoCars Κουρτέσης.
6: Α είσοδος Ηράκλειας.
5: Τηλέφωνα 23 250 25 099 και 6909 722 909.
6: AutoCars Κουρτέσης. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
7: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς.
8: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
9: Τώρα, ο Θέμης Γκολιάς, ως ασφαλιστικός σύμβουλος, σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
7: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός,
10: αδειολογικών μηχανημάτων. Αστικής ευθύνης σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
11: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ. Φορτηγά από 99 ευρώ. Φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ. Δίκυκλα από 20 ευρώ. Τρακτέρ από 30 ευρώ. Σκάφη από 40 ευρώ.
12: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
13: Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρος Ικασερών. Τηλέφωνο 2321-064610, κινητό 6977-686688.
14: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας, με διαφορά.
15: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
16: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
17: Εκεί με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

Καλημέρα σας λοιπόν, καλό πρωινό. Πάμε για βολτούλες, όσοι ανοίξατε πριν από λίγο το ραδιό.

0: Λοιπόν, έχουμε πολύ στον δρόμο το Γιαννιτσόν, Πέλα, η Μαθία, Χαλκιδόνα, Κουφάλια. Όλο το κομμάτι αυτό μαζί, Βαμβάκη, προσέξτε σας παρακαλώ, τουριστάκια μου και επαγγελματίες από την πόλη που δεν ξέρετε τι σημαίνει αυτό, ζετόρ. Εντάξει. Κανονίστε, αυτά είναι μεγάλα μηχανάκια, δεν μπορούν να τρέξουν πολύ και είναι φορτωμένα, κανονίστε. Έχουμε συγκομιδή. Στην παραλία την εικόνα, αν τη δει κανείς την εικόνα, κάτσε να κλείσω τη μουσική λίγο. Μεταμαλώνω εγώ τα παιδιά γιατί παίζουν μουσική από κάτω και μιλάνε. Λοιπόν, στην παραλία η ατμόσφαιρα με τα γρυγρή και τις μηχανότρατες και τις μικρούλες βαλκούλες είναι συγκλονιστική. Έχει αλλάξει η μορφή εκείνης της αποστεωμένης παραλίας που είναι μια γραμμή με ένα κρυπίδωμα, 5 μέτρα πεζοδρόμιο, ωραία 4-5 παγκάκια και άδειο το κομμάτι. Όταν δένει σκάφος εκεί, αλλά παίρνει ζωή ρε παιδί μου. Ακόμα και όσοι έχετε σπίτια στην παραλία εκεί, που είναι η πιο ακριβή και τα πιο ωραία σπίτια της Θεσσαλονίκης, αν εξαιρέσει κανείς το δικό μου το σπίτι που μπορεί να είναι μικρότερο ή οτιδήποτε, αλλά είναι το δικό μου, έτσι. Πάντοτε το δικό στο σπίτι είναι το καλύτερο. Λοιπόν, άλλαξε αμέσως η ατμόσφαιρα ρε παιδί μου. Δηλαδή είναι τόσο ωραίο να έχει, αφού σκέφτηκα να βρούμε έναν τρόπο να επιτρέπεται ρε παιδί μου, ανάλογα και με τις καιρικές συνθήκες, να έρχονται να δένουν για λίγο μερικά σκάφη εκεί, να αποκτήσει ζωή αυτό το κομμάτι της παλιάς παραλίας. Δεν είναι μόνο τα τουριστικά, τα οποία εντάξει, οκ, τουριστικά είναι και λίγο χαζοκούδουνα στην εικόνα τους. Για μας που είμαστε Θεσσαλονικοί, οι επισκέπτες τους αρέσουν, αλλά για μένα τώρα να βλέπω εκείνο το πειρατικό μια, δύο, τρεις θέσεις, μου θυμίζει ότι η παραλία είναι μόνο για μουσαφίριδες. Εγώ δεν πάω, δεν ανεβαίνω, ας πούμε. Πάμε. Ανεβώ μια φορά, ρε παιδί μου, πάω, βλέπω τα παιδιά, είναι επαγγελματίες καλοί, κάνουν τη δουλειά τους, εξυπηρετούν τους τουρίστες. Χρειάζεται, αλλά δεν πάω. Τώρα τι να πάω να πιω. Δεν πάω. Είμαι άδειο. Εκεί η παραλιακή είναι, δεν έχει ζωή. Δεν είναι. Δεν είπα να την κάνουμε όπως ήθελαν μερικοί κάποτε να την κάνουν μαρίνα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα στην πρώτη προβλήτα. Αλλά πρέπει να δένει και κανένα σκαφάκι που και που. Έτσι θα παρακαλέσω το λιμενικό να δώσει την άδεια και που και που να έρχονται να δένουν. Κανά δύο, τρία. Είναι αποκτά ζωή. Ας έρχεται κανένα πλούσιο να βλέπουμε, ρε παιδί μου, το κότερό του. Τι το έχει κλεισμένο εκεί μέσα εκείνη στη χαζή τη μαρίνα στον Όμιλο. Έχετε πάει στον Όμιλο εδώ, έχεις πάει στον Όμιλο, Πέτρα? Δεν υπάρχει, παιδί μου.
1: Έχω πέρα.
0: Στη Θεσσαλονίκη πλούσιος να είσαι και να έχεις σκάφος, πού να το βάλεις το σκάφος? Τι είπες?
1: Έχω περάσει, ναι. Αυτό.
0: Άλλο έχεις περάσει και άλλο έχεις μπει μέσα. Να μπεις μέσα.
1: Όχι.
0: Τι όχι. Στο Βυζαντινό δεν πήγες. Στη Μαρίνα δεν έχεις.
1: Άστα να πάνε. Τίποτα δεν έχω κάνει σε αυτή την πόλη. Στο Μύτικα δεν έχω ανέβει. Τίποτα δεν έχω κάνει.
0: Βρέπει εσύ.
1: Φτωχιά.
0: Έτσι είναι, Πετρούλα μου, έτσι είναι. Έχει μαγαζιά, είναι λίγο ακριβά, το καταλαβαίνω, δεν βγαίνουν. Αλλά η Βολτούλα είναι Βολτούλα. Η Μαρίνα στον Όμιλο είναι χάλια. Χάλια, ασχήμια. Δηλαδή να είσαι πλούσιο στη Θεσσαλονίκη, αφού είναι κάτι πλούσιο εδώ που τους ξέρω και λέμε και καμιά κουβέντα. Γιατί είναι άνθρωποι δικοί μας δηλαδή, παρόλο που έχουν λεφτά, ρε παιδί μου, είναι άνθρωποι με τους οποίους μιλάς, δεν είναι στον κόσμο τους. Και κατεβαίνουν στην Αθήνα να πάρουν τα σκάφη τους. Γελάτε, αλήθεια. Τι να την κάνω, την Αράπογλου δεν θέλει τη Μαρίνα στην. Δεν βρήκαμε άκρη ακόμα με το υπερταμείο. Παιδευόμαστε να δούμε αν θα μειωθεί ο όγκος, οι διαστάσεις, αν θα γίνει Μαρίνα. Πρέπει να γίνει μια Μαρίνα στην Καλαμαριά, να επεκταθεί ήδη υπάρχουσα δηλαδή και να γίνει σωστή. Δεν φτάνει εκείνο το καταφύγιο που έγινε. Χρειαζόμαστε μια Μαρίνα. Και μην σας πω και χρειαζόμαστε, αφού πλουτίζουμε στα διάστημα. Δεν είναι Πέτρα, δεν πλουτίζουμε.
1: Εννοείται.
0: Απαραίτητα οι άλλοι, αλλά όχι εμείς οι άλλοι. Αλλά,
1: αλλά πρώτο πληθυντικό.
0: Δώσε. Έχουμε καλούς φίλους που μας καταδέχονται. Έτσι δεν είναι? Και με το καλό να βγάζει τίμια κάποιος τα λεφτά του και να τα χαίρεται και να ζει με τον κόσμο. Το πιο σημαντικό για ένα πλούσιο άνθρωπο είναι να ζει με τον κόσμο, να μην είναι κλεισμένος με 50 ασφάλειες και 62 προστατευτικά σε τείχους 4,5 μέτρα και δεν το βλέπει ο κόσμος. Αυτό είναι το δυναμικό. Γι' αυτό εμείς είμαστε πλούσιοι στη μουσικούλα μας. Πάμε παρέιτσα τώρα.

Και δεν τελειώσαμε έτσι. Αφήστε το να λειτουργήσει, να λειτουργήσει ρυθμικά επάνω σας και μετά πάμε βολτούλες μαζί, παρέιτσα. Εντάξει, όλα καλά.

0: Πέτρα, τι κυκλοφορεί σήμερα, Μάριος Φραγκούλης.
1: Ναι, με Ελένη Τσαλιγοπούλου, τα 30 χρόνια Μικρή Πατρίδα.
0: Μικρή Πατρίδα στο Μέγαρο Μουσικής. Δεν ξέρω αν είναι sold out. Πιθανό στο Regency είναι χαριτοδιπλωμένος και...
1: Με κερακιτζής.
0: Κερακιτζής.
1: Ναι. Mm-hmm. Έχει το Kidot μέσα στο περίπτερο 16 της ΔΕΦ.
0: Είναι αυτό.
1: Είναι φεστιβάλ που έχει να κάνει με παιδιά. Είναι καθιερωμένο 3 και 4 Οκτώβρη μέσα στη ΔΕΘ. Θέατρο, αθλητισμός, εργαστήρια. Έχει πολύ κόσμο, πολλές οικογένειες.
0: Έτσι, να γλιτώσετε από τον πελάτη του διαμερίσματος. Πάρτε τα παιδιά και ξαμοληθείτε πουθενά. Γιατί άμα κρυώσει και ο καιρός, θα κυνηγάμε να τα μαντρώσουμε σε καμιά δραστηριότητα. Όλο δραστηριότητες τα παιδιά. Να ήμουν παιδί, θα σηκώσει πανάσταση. Όλα από εδώ, τράβαμε από εδώ, τράβαμε από εκεί. Λοιπόν, τέλος πάντων, μην το παρακάνετε με τα παιδιά, με τις δραστηριότητες. Κουράζεται, δηλαδή πρέπει να υπάρχει και μια δραστηριότητα ανοργάνωτη. Όπου τα παιδιά συναντάνε παιδιά σε χώρους ελεύθερους και ανοιχτούς και εφαρμόζουν τη φαντασία τους. Ιδιαίτερα όσοι πηγαίνετε με τα παιδιά σε ιδιωτικά σχολεία και τα παιδιά δυσκολεύονται με τις παρέες, διότι το ένα μένει εδώ, το άλλο μένει εκεί και το άλλο αλλού και δεν βρίσκονται εύκολα. Φροντίστε τα παιδιά σας να κάνουν παρέα με άλλα παιδιά χωρίς να είναι κάτι οργανωμένο. Καλό είναι το οργανωμένο, να πηγαίνει σε μια ομάδα, να κάνει κάτι, το αγόρι, το κορίτσι, αλλά πρέπει να είναι και κάτι ανοργάνωτο, ας πούμε. Φανταστείτε ότι το χειμώνα πρέπει να έχουμε κάτι σαν την κατασκήνωση ή την ελεύθερη γειτονιά στο χωριό ή στην Κωμόπολη το καλοκαίρι. Δηλαδή φανταστείτε τον εαυτό σας όταν ήσασταν μικροί, τι θέλετε να σας πηγαίνει ο μπαμπάς σας όλη την ώρα να σας τραβολογάει από εδώ και από εκεί, όχι μάθε αυτό, μάθε εκείνο, ας το καλό, θέλω να μάθω και... ό,τι προκύψει. Δημήτρης Συρμάτσης στο Επταπύργιο είναι έτοιμος. Είναι η Θεοδώρα λίγο. Η Θεοδώρα Σουλατσάρη έξω στο Βυζαντινό Μουσείο. Τώρα ο Δημήτρης. Έλα Δημήτρη.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Επταπύργιο, ντι κουλέ. Σε μια πολύ όμορφη Θεσσαλονίκη. Τι καθαρή ατμόσφαιρα, τι καθαρή θέα εδώ από την Άνω Πόλη. Και είναι αλήθεια ότι ετοιμάζουμε και ένα αφιέρωμα για το περιοδικό της Θεσνιούς του Δεκεμβρίου για την Άνω Πόλη.
0: Καλά,
2: οπότε
0: τώρα
2: έχω πάρει ιδέες, πράγματα.
0: Γιατί είσαι στο Γεντίκουλε, γίνεται κάνας γάμος, κάνα πανηγύρι, παίζει καμιά ορχήστρα, τι γίνεται?
2: Δεν θα γίνουν γάμοι. Να. Στο Γεντικουλέ. Το πήρε πίσω η Λίνα Μενδώνη μετά τις αντιδράσεις των φορέων, ακόμα και του Δημάρχου Θεσσαλονίκης, ο οποίος το ζήτησε. Το ΚΑΣ πήρε τη σχετική απόφαση. Εγώ βρίσκομαι εδώ, όπως βρίσκονται και αρκετά στελέχη της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, περιμένοντας τον νέο πρόεδρο. Περιμένοντας τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος βρίσκεται από χθες στη Θεσσαλονίκη και θα έρθει να κάνει επίσκεψη στο Επταπύργιο. Θα τον υποδεχθεί ο Δήμαρχος Νεάπολης Σικιών, ο κύριος Σίμος Δανιλίδης. Θα δει και εκπροσώπους των Ελλήνων Αρχαιολόγων για να δώσει ένα γενικότερο μήνυμα, γιατί μπορεί το Επταπύργιο να εξαιρέθηκε, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν επιτρέπονται πλέον ιδιωτικά πάρτι, γάμοι, εκδηλώσεις σε μνημεία. Τα οποία θα γίνονται επαμοιβή, εννοείται, θα εκμισθώνονται από το Υπουργείο Πολιτισμού.
0: Και δεν σε καταλαβαίνω τώρα, δεν τα πιάνω, μου τα ανακάτεψες όλα μαζί, για μην ξεδιάλυνε τα. Πρώτα απ' όλα το ΚΑΣ, το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, αποφάσισε να μην δίδεται το χώρος του Γεντίκουλε και μέσα και έξω, έτσι.
2: Σωστά, για

0: ιδιωτικές
1: εκδηλώσεις. Για ιδιωτικές. Η περιφέρεια ναι. μπορεί να κάνει εκδηλώσεις με τη Συμφωνική Ορχήστρα.
0: Ναι, γιατί σεβόμαστε το θεσμό, ότι μπορεί να σεβαστεί και το χώρο. Ναι.
1: Υπήρχε περίπτωση, Δημήτρη, να γίνει γάμος μέσα στο Γεντίκου, λέει. Δηλαδή, είναι κανείς που θα έκανε γάμο μέσα στην παλιά φυλακή και κάστρο. Γιατί αυτή η φασαρία.
0: Αποφάσισε ότι τα μνημεία και οι χώροι μπορούν να διατεθούν σε ιδιώτες να κάνουν εκδηλώσεις.
1: Ναι. Ναι,
0: τότε
1: αλλά...
0: προφανώς θα ήταν μέσα και το γιατί κουλέ. Τελικά αυτό
1: Εκδηλώσεις με εκδηλώσεις έχουν διαφορά. Επίσης είναι πολύ διαφορετικό το να γίνεται μια εκδήλωση σε έναν εξωτερικό χώρο κάποιας μορφής. Κάποιος πρέπει να ελέγχει αυτές και να τις εγκρίνει όχι, ακόμα και να είναι ιδιωτικές. Και βέβαια μερικά μνημεία θα πρέπει να παραμείνουν έξω από αυτή την ιστορία, διότι είπαμε να είναι ζωντανά τα μνημεία μας, αλλά μέχρι σε ένα σημείο. Για παράδειγμα, έχουμε πολλά μνημεία τα οποία δεν μπορούμε να τα επισκεφτούμε. Ας πούμε τη Ρωμαϊκή Αγορά είναι κλειστή. Πάνω από την. Και στη γειτονιά σου που μεγάλωσες. Είναι κλειστή η Ρωμαϊκή Αγορά, δεν μπορούμε να μπούμε μέσα. Και άλλες περιοχές που έχουν πολύ ενδιαφέρον γιατί θέλουν προσωπικό. Μάλιστα. Και ο κύριος Τσίπρας γιατί έχει ιδιαιτερότητα η Ελλάς. Γιατί θεωρείται ένα μνημείο μαρτυρίου και φυλάκισης πολιτικών κρατουμένων για πολλά χρόνια από την απελευθέρωση και μετά. Το Επταπύργιο ήταν φυλακή, το Γεντίκου λέει ήταν φυλακή για πολλά χρόνια και πολιτικών κρατουμένων. Και βέβαια κατά τη διάρκεια της κατοχής στις πλευρές γύρω από το Επταπύργιο έγιναν πολλές εκτελέσεις, είναι ένας χώρος μαρτυρίου. Αυτό είναι κατανοητό, πολύ, το σεβόμαστε. Νομίζω και ο Δήμαρχος έτσι πήρε θέση και οι αρχαιολόγοι, ο κύριος Τσίπρας ανέβηκε πάνω τώρα έτσι συμβολικά. Έτσι καταλαβαίνω, Δημήτρη.
0: Είναι αλήθεια ότι μέχρι και την Πέμπτη το Επταπύργιο ήταν μέσα στη λίστα των χώρων πολιτισμού που θα μπορούν να εκμισθωθούν από ιδιώτες.
1: Δεν έγινε κάποιος γάμος, δεν έγινε κάτι. Τώρα ήταν.
0: Δεν έχει γίνει ακόμα. Όχι. Εντάξει, αλλά έρχεται ο Αλέξης Τσίπρας, παρόλο που το Επταπύργιο την Πέμπτη και μετά έχει εξαιρεθεί, να στείλει μήνυμα για όλους τους χώρους πολιτισμού.
1: Δηλαδή τι λέει η Ελλάς, δηλαδή ο κύριος Τσίπρας τι λέει, όχι τα μνημεία σε πανηγύρια.
0: Σε γάμους, σε ιδιώτες.
1: Δηλαδή έρχεται η Nike.
0: Σε εκδηλώσεις
1: έρχεται η Nike, έρχεται ένα σήκος αρωμάτων, έτσι, και μεγάλος, παγκόσμιος. Και λέει ρε παιδί μου, θέλω να κάνω φωτογράφηση πάνω στον πύργο του Τριγωνίου. Δεν θα τον αφήσουμε.
0: Νομίζω είναι άλλο η φωτογράφηση και άλλο να στήσεις μια εκδήλωση για τα 50 γενέθλια ή την αργυρή επέτειο γάμου ενός πλούσιου
1: ζευγαριού. Καλά τώρα, παλαβός είσαι, πας στο Επταπύργιο να κάνεις γάμο τώρα εκεί, τη ριντάχτα.
0: Να δηλαδή... έκανες το Αβέροφ, δεν θυμάσαι, πριν 2 δεκαετίες.
1: Είναι μερικοί που έχουν λεφτά που είναι λίγο είναι, θα μου πεις, η αισθητική είναι κάτι άλλο. Επίσης προβάλλονται πολλές φορές τα μνημεία όταν διάσημοι ή μεγάλες εταιρείες οργανώνουν κάποιες εκδηλώσεις. Μέχρι και οι Εγγλέζοι κάνουν δείπνα στα μάρμαρα Ελγίνια. Νομίζω ότι κάπου πρέπει να μπει μια σειρά πολύ ωραία. Τι λέει ο κ. Τσίπρας, πώς τον είδες?
0: Εχθές ήρθε Θεσσαλονίκη από το Άγιο Όρος, πήγε κατευθείαν στην Αριστοτέλους με Θερμαϊκό εκεί στην Νίκης, όπου ήσουν και εσύ το πρωί στους Αλής, και μετά κατέληξε στο ξενοδοχείο. Το τελευταίο καιρό ο Αλέξης Τσίπρας μένει στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
1: Ναι, άλλο, ποιοι είναι γύρω του?
0: Έφη Παπαλεξίου είναι η συντονίστρια Α και Β Θεσσαλονίκης της Ελλάς. Άρης Τελιανού, ο καθηγητής του Απιθύτα, από τα ιδρυτικά στελέχη και από το Ινστιτούτο, θα είναι και υποψήφιος βουλευτής. Βλέπω Άκης Τσλόγλου, βλέπω την κυρία Κυβέρνη.
1: Ο Άκης θα κατεβεί.
2: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
3: Η ώρα είναι 11. Ούτε πιο νωρίς, ούτε πιο αργά.
2: Εδώ ο χρόνος κυλά.
4: Άντε στην υγεία μας.
5: Υγεία μας.
6: Υγεία μας.
2: Διαφορετικά.
5: Ταβέρνα ο Σάκης. Στο γεφυρού της Ερών, για νόστιμα της ώρας, λαχταριστά θαλασσινά, ορεκτικά και άλλα καλομαγειρεμένα πιάτα, γεμάτα νοστιμιά σε τιμές προσιτές για όλους. Οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Τηλέφωνο 2323-051-325. Ανοιχτά τις καθημερινές από το απόγευμα και τις Κυριακές από το μεσημέρι. Στο γεφυρού της Ερών, οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Γιατί εδώ ο χρόνος κυλά διαφορετικά.
6: Και εκεί που πήγαινα προχτές, να σου μια τουρίστρια. Hey, you, της λέω. Do you know Ακρόπολης?
7: No, no.
6: Do you know Λευκός Πύργος?
7: No, no, what is this?
6: Μωρέ, do you know Χριστόπουλος?
7: Oh, yes. Έπιπλα.
6: Έπιπλα Χριστόπουλος. Για το σαλόνι, την κρεβατοκάμαρα και το παιδικό σας δωμάτιο.
7: Με μεγάλη ποικιλία στρωμάτων σε ασυναγώνιστες τιμές.
6: Όλα μας τα έπιπλα προσαρμόζονται στις ανάγκες του χώρου σας.
7: Θα μας βρείτε στο Χριστός Ερών έναντι VIP. Στην ιστοσελίδα μας και στο Facebook. Πληκτρολογώντας Έπιπλο Χριστόπουλος.
6: Τηλέφωνο 2321-078-281.
8: Μαζί. Φτάνουμε ψηλά. Ντάνος. Φτάνουμε πολύ ψηλά με τον καλαθοφόρο γερανό του Ντάνου για κάθε εργασία που απαιτεί ύψος. Ντάνος. Κοπή ψηλών δέντρων και επικίνδυνων κλαδιών. Μεταφορά των κλαδιών και καθάρισμα του σημείου. Ντάνος. Με ιδιόκτητο καλαθοφόρο γερανό για όποια ανυψωτική εργασία χρειάζεστε. Μεραρχίας 130 Σέρες. Τηλέφωνο 6945-908974. Καλαθοφόρος γερανός Ντάνος. Μαζί. Φτάνουμε ψηλά.
9: Ψάχνεις δουλειά με σταθερό μηνιαίο μισθό και ασφάλεια υγείας και ζωής?
10: Come to Regiocom.
9: Πλήρως αμοιβόμενη εκπαίδευση, εξαιρετικά ελκυστικά μπόνους πωλήσεων και δυνατότητα μερικής απασχόλησης σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην εξυπηρέτηση πελατών. Regiocom. Πάνω από 25 χρόνια με περισσότερους από 6.000 υπαλλήλους σε ολόκληρη την Ευρώπη και με καινοτόμες αξιόπιστες υπηρεσίες, άνοιξε τα γραφεία της στις Σέρες και σε περιμένει. Επικοινώνησε σήμερα με την Regiocom στο 6993-211-019.
10: Bewirb dich jetzt. Wir freuen uns auf dich.
11: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop. Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα σάντουιτς, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, μπέργκερ, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι. Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις. Σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλειας Ερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για διανομή 2325-024-938. Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνεις στάση.
12: Από εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων αναζητείτε λογιστής ή λογίστρια από Σιδηρόκαστρο, Ηράκλεια και τις γύρω περιοχές. Η θέση αφορά τετράωρη απασχόληση. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 6974-956-680. Υπεύθυνος Παναγιώτης Ζαΐμης.
13: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
14: Στην Κίμηση η γεύση έχει όνομα.
15: Κούκος Greenhouse.
14: Εκεί που κάθε μέρα ψήνεται η απόλαυση.
15: Όλα τα ψητά της ώρας, ζουμερά και φρεσκοψημένα.
14: Πλούσιες σαλάτες, μοναδικό κοντοσούβλι, λαχταριστή γαρίδο μακαρονάδα, αυθεντικό φιλέτο στρογγανόφ και φυσικά χάμπουργκερ, τσίσμπεργκερ και τσίκεν μπέργκερ που θα σου μείνουν αξέχαστα.
15: Ανοιχτά κάθε μέρα εκτός Δευτέρας.
14: Κούκος Greenhouse στην Κίμηση.
15: Τηλέφωνο 2325 111 055.
16: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχει Έχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
17: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: πάμε, πριν κάνουμε διάλειμμα, δεν ξέρω αν είναι έτοιμη να μας πει μια καλημέρα η Θεοδώρα.
1: Κακό δεν έκανα ποτέ.
0: Είναι έξω από το... Ελπίζω, παρένθεση, πριν πάμε στο βασιλικό, ελπίζω ότι η υπόθεση Μαζονάκη να έχει γίνει ένα καλό μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση. Δεν φτάνει κανείς να έχει ταλέντο, πρέπει να ρυθμίζει και τη ζωή του ανάλογα με την επιτυχία. Και το δυσκολότερο είναι να διαχειριστεί την επιτυχία. Γιατί τα κοράκια περιμένουν αδυναμίες, ιδιαιτερότητες, τα φώτα της δημοσιότητας που τρελαίνουν μερικίους, οι οποίοι δεν μπορούν να αποτελούν πρότυπο. Ούτε η ναρκοκουλτούρα, ούτε η λαγνία της νύχτας και η προστιχιά της. Και βέβαια πρέπει να υπάρχει και κοινή λογική. Όταν σου υπόσχονται, δεν χρειάζεται να μπω σε λεπτομέρειες. Έτσι, να ξέρεις, άμα έχεις λίγα λεφτά παραπάνω, θα σου την πέσουν δεξιά και αριστερά ναρκωτικά, νύχτες, φώτα, δημοσιότητα, χαϊδέματα, κολακίες και υποσχέσεις ότι θα ζήσεις αιώνια. Το ταλέντο πρέπει να υπηρετεί το κοινό καλό και την κοινωνία. Να την τραγουδά, να την ευχαριστεί και να φροντίζει να αποτελεί το ταλέντο πρότυπο, όχι κατάρα. Γύρω μας κυκλοφορούν γκβαντικές υποσχέσεις, αναδομήσεις, αντιγυραντικά και ό,τι άλλο μπορεί να φανταστεί κανείς. Ξεχωρίστε την επιστήμη από τη μαγεία, την ψεύδο επιστήμη από την εξέλιξη της ανθρωπότητας μέσω της τεχνολογίας και της επιστήμης. Και πάμε στη Θεοδώρα. Καλημέρα Θεοδώρα, καλή συνέχεια. Είναι, την έχει αράξει έξω από το μουσείο και πίνει καφέ. Ναι.
2: Πρέπει να ολοκληρώθηκε η ανταλλαγή από τις δύο πλευρές, από την πλευρά της Ελλάδας και από την πλευρά της Βουλγαρίας. Οι δύο πρωθυπουργοί Ελλάδας-Βουλγαρίας βρέθηκαν σήμερα στο Βυζαντινό Μουσείο Πολιτισμού για να υπογράψουν αυτή τη συμφωνία. Τώρα εξέρχονται από το Βυζαντινό Μουσείο, ενώ νωρίτερα...
0: Ποιος εξέρχεται?
2: Εξέρχονται δύο πρωθυπουργοί τώρα.
0: Α, τώρα, ναι.
2: Τώρα, απλά δεν θα έχω πλάνα τώρα.
0: Εντάξει, καλά, σε καλούμε σε λίγο. Σε αφήνουμε να μας στείλεις φωτογραφίες και εμείς με την ευκαιρία, επειδή είμαστε πολύ Σαλονικοί και Βορειοελλαδίτες, όπως καταλάβατε με Bloody Hawk και τον Lex και την παρέα με το 24-7 προηγουμένως, πιστεύω να καταλάβατε ότι το έκανα επίτηδες, έτσι, ότι έπαιξα ανάποδα καπέλα και επίσης μπορεί να μην συνδυάζονται οι βαλαωροί του, να μην συνδυάζεται. Τι ωραίο που είναι αυτό το βαλαωροί του, Πέτρα.
3: Είναι καταπληκτικό.
0: Δεν είναι...
3: Είναι πάρα πολύ ωραίο, όπως και το προηγούμενο του Lex που έβαλες.
0: Εσύ είσαι μαύρη και σκοτεινή, ό,τι μαύρο και σκοτεινό αρέσει.

λένε οι Αθηνέζοι που κυκλοφορούν εδώ γύρω, ότι η περιφέρεια είναι αλλιώς. Είμαστε μπροστά στο πρωτογενή τομέα και θέλουμε υποστήριξη. Και επίσης έχουν μαραζώσει και έχουν αδειάσει τα χωριά μας. Το δημογραφικό πονάει πολύ περισσότερο.

μικρή διακοπή σε λίγο για ένα διαλυματάκι με τα ειδησιογραφικά μας και επιστρέφουμε σε λίγο. Ο Δημήτρης ο Συρμάτσης είναι στο Γεντί Κουλέ, η Θεοδώρα στο Βασιλικό. Εγώ και η Πέτρα είμαστε στα στούντιο και σας φροντίζουμε δεόντως για μια καλή παρέα στο rthes.gr και στο ραδιόφωνο, στις αναλογικές μας συχνότητες, Σαββατοκύριακο, Σαλονίκη και Βοράς.

0: Καλή συνέχεια, θα τα πούμε σε λίγο. Μετά τον Βασίλη και λίγο heavy, με αντί για σαξόφωνο, με άσκαβλο και drums δυνατά από τους Villages, ο Θεοάμινα και καλό μεσημέρι. Επιστρέφουμε μετά το δελτίο ειδήσεων.
1: Η ώρα είναι 11.

0: Ώρα για σεμέντο από την Τετραλούξ. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφεπατητής ή μαρμάρου σε χρόνο μηδέν.
1: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητίτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
2: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο τη Tetralux έχει το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
0: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
2: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
5: Μαράτσι. Ο παγκόσμιος ηγέτης στα κεραμικά πλακίδια. Ανακαλύψτε τις υπέροχες συλλογές στο νέο showroom.

0: info@showroom.gr.
1: Υπάρχει μια στιγμή που δεν αποφασίζεις απλώς πού θα σπουδάσεις. Αποφασίζεις ποιος θέλεις να γίνεις. Στο AFS University of Science and Technology μαθαίνεις να σκέφτεσαι, να ερευνάς και να καινοτομείς. Αμερικανικές σπουδές στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με το Iowa State University για μια διεθνή επαγγελματική σταδιοδρομία. Οι αιτήσεις για το πρώτο ακαδημαϊκό έτος ξεκίνησαν. Διαθέσιμες υποτροφίες. Μάθε περισσότερα στο afsuniversity.edu.gr.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
7: Ναι.
6: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
7: Ναι.
6: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
7: Ναι.
6: Και πιο ελαφριά.
7: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
8: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
9: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.

0: Καλή σας ημέρα. Τίτλοι ειδήσεων από το Ράδιο Θεσσαλονίκη. Η παρουσία των Πρωθυπουργών Ελλάδας και Βουλγαρίας. Υπογράφησαν οι συμφωνίες για την αμοιβαία παράδοση και παραλαβή ιστορικών κοιμηλίων και ανθρωπολογικού υλικού μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας. Πρόκειται για 48 ιερά κοιμήλια, τα οποία επιστρέφουν στην Ελλάδα έναν αιώνα και πλέον μετά την αφαίρεσή τους.
1: Στην πατρίδα μας γυρίζουν τώρα 48 αντικείμενα ανεκτίμητης πολιτιστικής, πνευματικής, αλλά τολμώ να πω και συναισθηματικής αξίας. Ιερές εικόνες και σταυροί, άμφια και λειψανοθήκες, ακόμα και ο εντυπωσιακός επισκοπικός θρόνος. Είναι κοιμήλια τα οποία αποσπάστηκαν το 1917 μέσα στη δίνη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου από την Μητρόπολη Σερών και Νιγρίτης και από τις μονές του Τιμίου Προδρόμου και της Παναγίας Οικοσιφήνισσας.
0: Ας είναι αυτό το πρώτο βήμα της συνεργασίας, δήλωσε ο Πρωθυπουργός.
1: Θέλω να τονίσω ότι αυτός ο διάβλος της ημερούς συνεργασίας τώρα ανοίγει. Αυτό είναι το πρώτο στάδιο από αυτό το οποίο ελπίζουμε ότι θα είναι μια ακόμα πιο στενή συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών για να επιστρέψουν και άλλα αντικείμενα στην Ελλάδα και στην Βουλγαρία. Είναι κοιμήλια τα οποία ενδιαφέρουν και τις δύο χώρες. Αλλά αξίζει τον κόπο να σταθούμε σε αυτό το οποίο συμβαίνει σήμερα. Αν δεν κάνω λάθος, μια σοφή λαϊκή παροιμία σας λέει ότι ο καλός γείτονας είναι πιο κοντινός και από τον αδερφό. Αυτή λοιπόν πρέπει να γίνει η πηξίδα μας, κάνοντας τις διμερείς μας σχέσεις, που τολμώ να πω βρίσκονται ίσως το καλύτερο σημείο που βρέθηκαν ποτέ, ακόμα πιο στενές.
0: Έστειλε σαφές μήνυμα για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα.
1: Η ελληνική θέση δεν υπαγορεύεται από μια αόριστη εθνική διεκδίκηση. Ούτε θέτει υπό αμφισβήτηση την αποστολή των μουσείων σε όλο τον κόσμο. Ο Παρθενώνας συνιστά μια μοναδική και μια αυτοτελή περίπτωση. Γι' αυτό και δεν μπορεί να φυλακιστεί στα όρια νομικών, τεχνικών ζητημάτων. Θα επαναλάβω ότι η πατρίδα μου δεν πρόκειται να δεχθεί διευθετήσεις που να δηλώνουν αναγνώριση ξένης κυριαρχίας ή να δανειστεί τάχα τους δικούς της θησαυρούς. Αντίθετα, θεωρεί πια ότι ήρθε η ώρα της αλήθειας, της λογικής, της δικαιοσύνης, αλλά και της ηθικής.
0: Στη σημερινή συμφωνία και στις σχέσεις των δύο χωρών αναφέρθηκε από την πλευρά του ο Βούλγαρος Πρωθυπουργός.
2: Χαίρομαι ότι οι δύο λαοί μας κατάφεραν να αφήσουν πίσω τους τη αντιπαράθεση και σήμερα χαιρόμαστε ένα πολύ ψηλό επίπεδο πολιτικής, οικονομικής και πολιτιστικής συνεργασίας και το τελευταίο φαίνεται πολύ καλά από το σημερινό γεγονός.
0: Τα κοιμήλια μέχρι τις 5 Νοεμβρίου θα παραμείνουν και θα εκτίθενται στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού. Στη συνέχεια θα παραδοθούν οριστικά στις μονές και στη Μητρόπολη από τις οποίες είχαν αφαιρεθεί. Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αλλοιείς, οι οποίοι για τρίτη συνεχή ημέρα βρίσκονται στην παλιά παραλία της Θεσσαλονίκης με τα σκάφη τους, διεκδικούν ενίσχυση του στο ναυτιλιακό πετρέλαιο. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόθεσή τους είναι να αποκλείσουν σήμερα με τα σκάφη το λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, θα τους επισκεφθεί το μεσημέρι. Χθες βρέθηκε και ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος τόνισε την ανάγκη να στηριχτούν οι άνθρωποι της παραγωγής.
3: Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλες τις αίρες. Μουσικά γαλαξιακά.
4: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
3: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία με σημεία πώλησης σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 23-23-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
5: Σκέφτεστε ανακαίνιση? Φανταστείτε να μην χρειάζεται να τρέχετε σε δεκάδες μαγαζιά, να ψάχνετε για τεχνικούς και να αγωνιάτε για τον προϋπολογισμό.
6: Τώρα, φανταστείτε μια ομάδα ειδικών να αναλαμβάνει τα πάντα. Το σχέδιο, τα υλικά, τις εργασίες. Αυτή είναι η GA Design and Construction.
5: Σχεδιάσαμε τον χώρο μας από το μηδέν. Βρήκαμε όλα τα υλικά από την GA Design and Construction. Ήταν η πιο σωστή απόφαση που πήραμε ποτέ.
6: Για ολική ή μερική ανακαίνιση, κατασκευή σπιτιού ή επαγγελματικού χώρου στις Σέρες, Θεσσαλονίκη και σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, η λύση είναι μία. Καλέστε μας στο 23210-3717 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας gadc.gr.
5: Τώρα και νέο υποκατάστημα στην πρώτη είσοδο της Περαίας Θεσσαλονίκης. GA Design and Construction. Εγγυημένη ποιότητα, ολοκληρωμένη λύση.
7: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συνδικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συνδικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
8: Πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών όπως ηλεκτρολογικές υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λύφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση λέβητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343-111-204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
9: Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγάρα, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
10: Πρατήρια BP. Στη Θουκυδίδου 64 στις Σέρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικό Σερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό.
11: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
12: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
11: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
12: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
11: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
12: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
11: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
12: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
11: Ηλεκτρικά παράθυρα.
12: Κλειδαριές.
11: Φωτισμός.
12: Μπαταρίες.
11: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
12: Βασιλέως Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
11: Τηλέφωνο 2323-111-410.
12: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
11: σταθερά στον Ελευθεριάδη.
4: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
13: Κέρδισε άμεσα μετρητά. Scrap Παρασκευάς Πέτρος. Από το 1999 κοντά σε ιδιώτες, επαγγελματίες αλλά και στο δημόσιο με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντολογικές άδειες. Οι καλύτερες τιμές χαλκού, σιδήρου και υπόλοιπων μετάλλων και με δωρεάν μεταφορά. Scrap Παρασκευάς Πέτρος. Καθηγητή Ευρυγέννη 15. Τηλέφωνο 2310-327-618. Η Παρασκευάς Πέτρος Ίκε μεγάλωσε. Σας περιμένουμε και στις νέες μας εγκαταστάσεις ΒΠΕ Νέας Ρεδεστού. Τηλέφωνο 2312-31-6794.
14: Καλός ύπνος, μυστικό υγείας και μακροζωίας. Terzostrom, η δική μας θεσσαλονικιώτικη εταιρεία που ξέρει καλά τα μυστικά του καλού ύπνου. Έχει κοιμήσει γενιές και γενιές σε ανατομικά στρώματα, μαξιλάρια, άνετα έπιπλα και είναι δίπλα μας με την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής και το καλύτερο after sales service. Γιατί μπορεί.
15: Terzostrom, με 4 καταστήματα σε όλη τη Θεσσαλονίκη. Εύοσμος με Άνδρο 102, Πηλαία, Προφήτη Λία 20, Καλαμαριά, Αιγαίο 90. Και στη στροφή Περέας Επανομής.
14: Terzostrom. Κανείς δεν ξέρει από στρώματα καλύτερα.
16: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί το επόμενο διάστημα η Θεσσαλονίκη θα γίνει επίκεντρο μιας πολύ μεγάλης και ιδιαίτερα φιλόδοξης τηλεοπτικής παραγωγής. Τα ακούσαμε, τα παρακολουθήσαμε όλα όσα δήλωσε η Μιμή Ντενίση και εξομολογήθηκε η ίδια από τη Θεσσαλονίκη για το Μάντρε Μάνα, μία από τις ακριβότερες παραγωγές ελληνικής τηλεόρασης. Μάλιστα να πούμε ότι περίπου 500 κομπάρσοι θα αξιοποιηθούν. Το νου σας, εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να συμμετέχω σε μία τέτοια σειρά. Ναι, δηλαδή να βάλω τα ρούχα εποχής. Και μου άρεσε πάρα πολύ η τοποθέτησή της. Βλέπουμε μία Αθήνα με την οποία ασχολούμαστε συνεχώς και γνωρούμε τη Μακεδονία, τη Θεσσαλονίκη και τη Θράκη. Αυτά
1: ποιος τα λέει αυτά, τι είναι.
0: Η Μιμή Ντενίση. Στη χθεσινοβραδινή.
1: Καλά. Σταμάτα τη μουσική λίγο. Σταμάτα τη μουσική από κάτω. Πιάστο λίγο από την αρχή. Τι είπε η κυρία Ντενίση.
0: Βλέπουμε μία Αθήνα με την οποία ασχολούμαστε συνεχώς και γνωρούμε τη Μακεδονία, τη Θεσσαλονίκη και τη Θράκη.
1: Καλά.
0: Έρχεται με μια πάρα πολύ ακριβή παραγωγή, Στέφανε.
1: Πού?
0: Στη Θεσσαλονίκη, μεταξύ των οποίων σημείων βρίσκονται η Χάνθο, ο Άγιος Δημήτριος, το Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης. Θα γίνουν γυρίσματα. Τα γυρίσματα δεν θα γίνουν σε στούντιο.
1: Παραγωγή σε τι?
0: Στο Μάντρε Μία, είναι Μάντρε Μάνα.
1: Σειρά.
0: Είναι μία σειρά.
1: Θα παίξει πού?
0: Στην ΕΡΤ. Αλλά υπάρχει προοπτική. Με θέμα. Κάτσε, περίμενε λίγο να σου
1: πω. Με θέμα, μα αυτά είναι τα βασικά.
0: Την προσφυγιά. Ιστορική. Είναι με το διωγμό των Εβραίων της πόλης, δηλαδή το 1943. Ωραία. Με τη Φιλιό.
1: Ωραία, εντάξει. Λοιπόν, μεγάλη παραγωγή, έχει γυρίσματα εδώ. Είναι εδώ η κυρία Ντενίση. Καλή επιτυχία. Και γράφει μεταξύ άλλων ότι.
0: Ότι πρέπει να ασχοληθούμε με τη Μακεδονία, τη Θεσσαλονίκη και την Θράκη, δίνοντας πολύ μεγάλη έμφαση στην ιστορία των προσφύγων. Γι' αυτό και ασχολείται πάρα πολύ με το συγκεκριμένο θέμα.
1: Όχι, εγώ θα πω στην κυρία Ντενίση ότι μαζί με αυτό πρέπει να ασχοληθούμε και με το σήμερα παραπάνω. Εντάξει. Οι ιστορίες οι παλιές έχουν τελειώσει. Έχουν σημασία, έχουν την αξία τους, όπως αυτά που θα μας περιγράψει η Θεοδώρα. Αλλά εμείς αγωνιζόμαστε στο σήμερα παράλληλα, έχοντας στην πλάτη μας ένα μεγάλο φορτίο, το αύριο και το αύριο και επίσης το άρωμα του χθες. Εννοείται. Λοιπόν, Θεοδώρα, να, ιστορίες παλιές. Παλιές ιστορίες. Εδώ στη γειτονιά μας, πόλεμοι. Η κάθοδος των Βουλγάρων, η ανάπτυξή τους στο 1000. Η μάχη που έδωσαν με το Βυζάντιο, η ενσωμάτωσή τους στο Βυζάντιο τα επόμενα χρόνια. Και μετά βέβαια η Οθωμανική Αυτοκρατορία, η επικράτηση των Οθωμανών, το τέλος των αυτοκρατοριών, η δημιουργία των κρατών εθνών, η προσπάθεια των εθνών να κρατήσουν και να μείνουν και να αποκτήσουν και η μάχη μεταξύ των γειτόνων. Εμείς, οι Σέρβοι, οι Βούλγαροι, οι Τούρκοι, στη γειτονιά, στα Βαλκάνια. Να, αυτά είναι τα αποτελέσματα. Αυτό είναι το χθες, με στοιχεία όμως, πολύ σοβαρά. Όχι μυθοπλασία, αλλά, Θεοδώρα, τι έγινε. Λείψα να μεταφέραμε. Ναι. Του Σαμουήλ, έτσι.
2: Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η μεταφορά, καθώς ολοκληρώθηκε η ανταλλαγή και η συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών, παρουσία και της κυρίας Μενδώνη, οι δύο πρωθυπουργοί, ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Ράντεφ, υπόγραψαν αυτή την ανταλλαγή. Μόλις λοιπόν ολοκληρώθηκε και βγήκανε από το Βυζαντινό Μουσείο Πολιτισμού, άγημα, στρατιωτικό άγημα της Βουλγαρίας, το οποίο θα δείτε σε βίντεο και φωτογραφίες του artes.gr, μετέφερε το λείψανο του Σαμουήλ και ανθρωπολογικό υλικό μέσα σε
1: ανθρωπολογικό θέρετρα. Υλικό, γιατί βρέθηκαν υπολείμματα στις,
2: ναι,
1: πρέσπες. Υπενθυμίζουμε ότι η ανασκαφή έγινε λίγο μετά το 60, εσύ τα ξέρεις απ' έξω.
2: Το 1965
1: από τον
2: καθηγητή Νικόλαο Μουτσόπουλο. Στην Βασιλική του Αγίου Αχιλίου, στις Πρέσπες.
1: Μέσα στο νησάκι. Μέσα στο νησάκι.
2: Μέσα.
1: Η Βασιλική είναι μέσα στο νησάκι. Υπάρχει αυτή η Βασιλική. Τα ερείπια της υπάρχουν. Πολλές φορές γίνονται και συναυλίες στα Πρέσπια στο σημείο. Και.
2: Σωστά. Εκεί λοιπόν βρέθηκε το. Ταυτοποιήθηκαν τα λείψανα. Θεωρείται ότι είναι το Σαμούρι του.
1: Το πώς ταυτοποιήθηκαν είναι μια ολόκληρη ιστορία. υποθέτουν οι επιστήμονες από τον τρόπο της σταφής, τα στοιχεία, πώς λέγονται αυτά που βρίσκονται μέσα,
2: τα κτερίσματα
1: που βρέθηκαν στο εσωτερικό των τάφων αυτών, που υπήρξε περί μεγάλου βασιλέα, άρα υποθέτουμε θα το δούμε κάποια στιγμή, γιατί ο Σαμουήλ για τους Βούλγαρους και τους Σκοπιανούς σκοτώνονται μεταξύ τους σε εισαγωγικά, οι Σκοπιανοί λένε δικός μας είναι, τέλος πάντων παιδιά, εντάξει, όλα καλά, όλα ωραία, δεν τίθεται θέμα, η ιστορία όλων των εθνών έχει τη σημασία της, αλλά
2: ναι, γιατί ο Σαμουήλ είχε κάνει κέντρο, πολιτικό κέντρο του, την Οχρίδα. Και καταλαβαίνετε τώρα ότι και οι δύο πλευρές μεταξύ τους έχουν αυτήν την αντιπαλότητα. Εκεί λοιπόν, μέσα στη Βασιλική του Αγίου Αχιλλείου, βρέθηκαν και 4 σαρκοφάγοι. Έτσι λοιπόν, αυτά τα οστά, τα λείψανα λοιπόν, και το ανθρωπολογικό υλικό, με τη συνοδεία στρατιωτικού άγηματος από τη Βουλγαρία, μπήκανε σε 2 νεκροφόρες. Ανοίγω μια παρένθεση, του κυρίου Μπαμπούλα. Ήταν εδώ σταθμευμένες έξω από το Βυζαντινό Μουσείο. Μεταφέρονται τώρα στο αεροδρόμιο
1: επίσημα,
2: Μακεδονία.
1: Επίσημα, δηλαδή είναι μια επίσημη διαδικασία, έτσι.
2: Βεβαίως,
1: γι' αυτό ήρθε
2: τώρα
1: και ο Πρωθυπουργός της Βουλγαρίας.
2: Πολύ επίσημη στιγμή. Ράντεφ.
1: Ναι, ωραία.
2: Αυτά τώρα θα μεταφερθούν
3: Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διετίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε.
2: Τα λείψανα αλλά και το ανθρωπολογικό υλικό θα φυλάσετε και θα εκτίθετε στην εκκλησία της Αγίας Σοφίας. Η Αγία Σοφία, η εκκλησία, βρίσκεται απέναντι από την εκκλησία του Αλεξάνδρε Νιεύσκη, που επισκέφτηκα πέρσι. Είναι σε έναν μεγάλο χώρο, πάρα πολύ ωραίο, μια πλατεία τεράστια. Οι Βούλγαροι έχουν πολλές πλατείες. Εκεί λοιπόν θα τοποθετηθούν τα λείψανα και θα μπορεί ο κόσμος να τα βλέπει.
1: Θα είναι σε δημόσια θέση για... Μπράβο, έτσι θα έχει ενδιαφέρον. Είμαστε καλοί γείτονες, παρόλο που βρεθήκαμε στο παρελθόν πολλές φορές σε αντιπαράθεση, αλλά ποιος δεν βρέθηκε με αντιπαράθεση με ποιον.
2: Δεν το ξέρω αυτό. Συγγνώμη Στέφανε, εδώ μιλάμε για συνάδελφος είστε, έτσι. Είμαι στον αέρα τώρα. Εσείς πού τα ξέρετε αυτές τις πληροφορίες?
4: Το διαβάσατε.
2: Το διαβάσατε, έτσι. Τώρα, σύμφωνα με μια κυρία εδώ, τα οστά και το ανθρωπολογικό υλικό θα εκτίθενται έξω από το χώρο της Αγίας Σοφίας. Θα γίνει ένα μαρμάρινο στίμβος, από ό,τι μπορώ να καταλάβω, και εκεί θα βρίσκονται. Μα να το δούμε. Αυτό είναι μια λεπτομέρεια που θα τη δούμε αργότερα. Ναι. Πάντως, εκεί σκεφτείτε,
1: πάντως,
2: θα σας πω και ένα
1: γίνεται
2: ακόμα
1: μεταγωγή με στρατιωτικό αεροπλάνο.
2: Ναι. Το Σπάρτανο.
1: Το σκήνομα Σαμουήλ και των δύο παιδιών του φέρει στο όνομα μάλιστα Σπάρταν, οι Σπαρτιάτες, δηλαδή στην άτρακτο το σκάφος το συγκεκριμένο. Θα τα ακολουθήσουν δύο ρωσικά MiG-29, αυτά που διαθέτει, και δύο αμερικανικά F-16, τις πολεμικές αεροπορίες της Βουλγαρίας, θα μπουν στον εθνικό χώρο. Μάλιστα, πολύ ωραία. Λοιπόν,
2: σκεφτείτε ότι ακόμα και σήμερα, για να μπορέσει ο κόσμος να παραβρεθεί σε αυτή την εκδήλωση, θα είναι δωρεάν και όλα τα μεταφορικά μέσα στη Σόφια.
1: Ναι,
2: είναι μεγάλη
1: τώρα, εντωμεταξύ,
2: γιορτή για
1: αυτούς. Στα Σκόπια έχουν πλατεία Μακεδονίας με μαρμάρινο Αδριάντα του Σαμουήλ. Δηλαδή είμαστε μπλεγμένοι εδώ γύρω στη γειτονιά, όπως δεν είμαστε οι μοναδικοί που είμαστε μπλεγμένοι, αλλά τέλος πάντων νομίζω ότι αυτά έχουν τελειώσει, έχουν κλείσει, είναι, παραδίδουμε κάτι πολύ σημαντικό στους γείτονές μας, ελπίζουμε ότι θα σεβαστούν και αυτή την ιστορία μας και θα μας παραδώσουν αυτά που εκλάπησαν, λαιλατήθηκαν, υρπάγησαν από την περίοδο τόσο μέχρι και το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο από την περιοχή της Βόρειας Ελλάδας. Το θεωρούμε κρίσιμο αυτό.
2: Σύμφωνα πάντως με πληροφορίες, δεν τελειώνει εδώ.
1: Τι
2: δεν τελειώνει εδώ. Λοιπόν, τώρα μας, εμείς δώσαμε το Σαμουήλ, αυτοί μας δίνουν 48 κοιμήλια που εκλάπησαν από τρεις μονές στη Βόρεια Ελλάδα. Λοιπόν, στα 48 αυτά κοιμήλια, δεν είναι ακριβώς 48, είναι 55 για την ακρίβεια. Ανοίγω παρένθεση, από Δευτέρα μπορούμε να τα επισκεφτόμαστε στο Βυζαντινό Μουσείο Πολιτισμού. Θα κλείνω την παρένθεση. Θα ακολουθήσουν και άλλα κοιμήλια που θα επιστραφούν. Όσον αφορά εάν θα γίνει και άλλη ανταλλαγή, αυτό μένει να το δούμε, γιατί εδώ μιλάμε για διπλωματικό, μπαίνουμε σε διπλωματικό πεδίο και μένει να το δούμε. Πάντως, σύμφωνα με τις πληροφορίες, δεν θα μείνουμε μόνο σε αυτά τα 48 κοιμήλια.
1: Να είστε. Ναι, ωραία. Τι κόσμο είχαμε γύρω μας?
2: Κοιτάξτε, πιο πολύ δημοσιογράφοι. Ήρθε λίγος κόσμος ο οποίος διαφέρθηκε δηλαδή για να τα δει. Ρωτούσαν όλοι πότε μπορούμε να τα δούμε. Από Δευτέρα μπορείτε να τα δείτε. Φωτογραφίες ούτως ή άλλως και βίντεο έχετε δει. Μπορείτε να δείτε και στο arthes.gr. Αυτό ήταν το πιο ενδιαφέρον. Βούλγαροι δημοσιογράφοι, αρκετά κανάλια εδώ από τη Βουλγαρία. Επίσημοι, διότι ο πρωθυπουργός, ο κ. Ράντεφ της Βουλγαρίας, ήρθε με κάθε επισημότητα εδώ, όπως και το άγημά του. Το στρατιωτικό άγημα μάλλον. Πριν από λίγο αποχώρησαν όλοι. Έκλεισε και τις πόρτες του το μουσείο. Δεν ξέρω αν λειτουργεί τώρα, θα το δω αργότερα. Τώρα εδώ επικρατεί μια απίστευτη ησυχία. Είμαστε σε έναν χώρο που είναι γεμάτος δέντρα, πεύκα, κατά κύριο λόγο. Πάνω

0: Έχουμε δεμένα σκάφη των αλλιέων της περιοχής, καθώς έχουμε σε εξέλιξη διαμαρτυρία για το θέμα των καυσίμων και της ενέργειας και μέσης αλλιέας σκαφών, αλλά και ιδιοκτητών ανεμότρατας, έτσι στην παραλία, στην παλιά παραλία. Θα δείτε ότι έχει κίνηση και από τη μεριά της θάλασσας. Το λέω χαμογελώντας, γιατί πραγματικά είναι πολύ ωραίο. Και Πέτρα, μήπως φαίνεται το Δημήτρη?
1: Όχι, όχι, ακόμα δεν έχω το Δημήτρη.
0: Καλά, εντάξει.
1: Να αποσυνδεθεί λίγο η Θεοδώρα για να δώσει χώρο.
0: Δεν υπάρχει λόγος, συνδέονται όλα μαζί. Τι άλλο να κάνουμε τώρα? Τι ώρα πήγε? 12 παρά. Μάλιστα. Μεσημέριασε. Τι θα κάνουμε, παιδιά? Για πεςτε. Ωραία μέρα σήμερα.

0: Τι άλλο κυκλοφορεί?
1: Τι εννοείς?
0: Ξέρω εγώ, τι κυκλοφορεί, δεν έχει.
1: Καροτσάκια λαϊκή, σούπερ μάρκετ, καθαριότητα, ναι. Δραστηριότητες, ποδόσφαιρο, βόλεϊ, καφέδες, ψώνια, νύχια, μαλλιά. Έχω να σου πω άπειρα.
0: Μαλλιά.
1: Καμία βόλτα, κανένα μπάνιο, γιατί ο καιρός είναι ωραίος.
0: Προετοιμασία για τον αυριανό αγώνα με την Γερμανία.
1: Ακριβώς.
0: Θέλετε να το δείτε τον αγώνα, για είναι αδιάφορος για εσάς? Τα κορίτσια. Όχι όλα, αλλά τέλος πάντων. Δεν απαντάει, γιατί φοβάται να πει ότι είναι αδιάφορος ο αγώνας.
1: Εγώ να απαντήσω. Γενικά στα κορίτσια απευθύνεσαι.
0: Εσένα είναι
1: ενδιαφέρον. Εγώ είδα και τον προηγούμενο αγώνα, θα δω και αυτόν.
0: Θα δω, το να έχει ενδιαφέρον το να το δω, άμα.
1: Μα έχει τόσο ωραίους παίκτες, Στέφανε. Έχει και ξένους παίκτες. Η Μάρθα μου κουνάει λιώς το κεφάλι. Δηλαδή έχει ωραίους παίκτες. Τι εννοείς, Μάρθα? Ως αθλητές. Ως αθλητές.
0: Εννοείται. Πώς βλέπουμε εμείς μια παρέλαση, ρε παιδί μου. Πώς αυτό και λέμε, τι ωραία κορίτσια, τι ωραία, έτσι.
1: Ναι, θα.
0: Καλά, μην μας δουλεύετε κιόλας όμως ότι σας ενδιαφέρει.
1: Ντροπή, ντροπή. Γιατί να μην μας ενδιαφέρει, εθνική μας παίρνει.
0: Σιγά, εντάξει, από αυτήν την άποψη. Ναι.
1: Πάρα πολύ ωραία ήταν.
0: Την άποψη, ναι. Αλλά δεν την ακούς, τι λέει η Μάρθα. Έχει ωραία παιδιά. Δεν βγάζει άκρη, παιδιά, δεν το συζητάμε. Είναι αργά ο αγώνας και είναι Κυριακή και δεν αναγυρνάμε δεξιά και αριστερά, έτσι. Και μην γκρινιάξετε που θα μαζευτούμε στα σπίτια, γιατί θα κάνουμε και πίτσα μόνοι μας. Όχι, να μην κάνουμε. Να κάνουμε πίτσα μόνοι μας. Εντάξει.
1: Κάτσε, εδώ πέρα έχω πρόταση από τη Μάρθα, εγώ δεν τόλμησα να το πω.
2: Άμα είναι να κάνεις εσύ πίτσα και ζυμάρι και όλα, να το δούμε όλοι μαζί.
0: Να, έτσι. Σωστά, εγώ μπορώ να ζυμώσω, εγώ ζυμώνω, δεν είναι. Και μάλιστα δεν παραγγέλνω πίτσα απ' έξω, γιατί μέχρι να έρθει γίνεται σκατά.
1: Εκεί που είσαι.
0: Όχι,
1: εκεί που είσαι είναι και μακριά.
0: Οπουδήποτε, από τη στιγμή που η πίτσα μπει μέσα σε χάρτινη συσκευασία, με το ανάλογο χαρί, υδρώνει, ρε παιδιά, σε 5 λεπτά μέσα, έτσι δεν είναι, δεν είναι το ίδιο. Γιατί δεν κάνετε στο σπίτι σας εσείς και πρέπει να παραγγείλετε, δηλαδή. Εγώ στους άντρες απευθύνομαι. Άσε, οι γυναίκες έχουν γίνει μισές άχρηστες. Τεμπέλες, δεν θέλουν να πιάσουν τίποτα στα χέρια τους. Ισχυρίζονται ότι αυτές τα έχουν κάνει όλα και οι μάνες τους. Επαναστατούν για λογαριασμό της γιαγιάς, της θείας, της ξαδέρφης και σου λένε να κάνε μόνοι σου. Κάντε τα μόνοι σας, μην είστε κορόιδα. Σιγάρε, τι είναι να κάνεις πίτσα. Είναι πάρα πολύ εύκολο και απλό. Και μην τις δίνετε και σημασία, γιατί μας τη λένε μετά. Μας λένε διάφορα. Δηλαδή, μας πουλάνε ότι είναι πολυδιάστατα όντα και πρέπει να παρακολουθήσουν και όλη την τέχνη και τον πολιτισμό, διότι εμείς είμαστε βόδια, βλέπουμε μόνο ποδόσφαιρο, ενώ αυτές πηγαίνουν στο θέατρο, στον κινηματογράφο, παρακολουθούν τις λέσχες, διαβάζουν πολύ, πάρα πολύ διαβάζουν, έτσι, κατάλαβες? Λοιπόν, σε αυτή τη σύγκρουση, αν υπάρχει εκεί γύρω σας, μπορείτε να πείτε άστο, εγώ κάνω, θα φωνάξω τους φίλους μου στο σπίτι. Τους φίλους μας δεν τους θέλουν στο σπίτι, το ξέρω, τους θέλουνε. Όχι, ρε παιδιά, μασάτε, ρε παιδιά. Δεν είναι, είμαστε πρόβλημα για τις γυναίκες εκτός αν. Αν είμαστε δουλευτάριδες, κουβαλητές, ωραίοι άντρες, δεν κάναμε κυλίτσα, δεν έπεσαν.
3: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
4: Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα. 12 ακριβώς.
5: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, μεσές, οξιά και γάβρος από τις γύρω περιοχές μας.
6: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
5: Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
6: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
5: Και στο τηλέφωνο 2321 0 355 54.
6: 2-10-33-55-54.
7: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία με σημεία πώληση σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
8: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
9: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
8: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
9: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
8: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες σε πρόσωπο και σώμα.
9: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
8: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 2325-023-092.
9: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
8: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
10: Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
11: Ανακύκλωση μετάλλων Scrap. Η οικολογική και οικονομική λύση για την ανακύκλωση των μετάλλων σας. Η Μάνδρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap προσφέρει γρήγορη και αξιόπιστη υπηρεσία αγοράς επιτόπου με τρίτης. Απλά φέρτε τα μέταλλα ή επικοινωνήστε μαζί μας και θα έρθουμε εμείς στο χώρο σας για παραλαβή. Αναλαμβάνουμε καθαρισμούς και αποψηλώσεις εργοστασίων, ανακυκλώνουμε παλιά αυτοκίνητα, τρακτέρ, μηχανές και άλλα μεταλλικά αντικείμενα. Εμπιστευτείτε μας για μια περιβαλλοντικά υπεύθυνη και οικονομικά αποδοτική διαχείριση των μεταλλικών σας αποβλήτων. Μάντρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap στο Ποντισμένο. Τηλέφωνο 6945-528-148. Υπεύθυνος Αθανάσιος Ραΐφογλου. Κάνει καλό στο περιβάλλον και στην τσέπη σας.
12: Σήκω παιδί μου, έχεις να πας στον Κάντζα. Γράψε λίστα με τιμές θαύμα. Νέσκαφε Κλασίκ 100 γραμμάρια 4,65. Πουμαρό Πασάτα 500 γραμμάρια μόνο 75 λεπτά. Μακαρόνια νούμερο 2, 6 και 10 ελωμάς μόνο 57 λεπτά. Και εξαιρετικά Παρθένο ελαιόλαδο ελωμάς 4 λίτρα 19,86.
13: Μπαρμπαστάθης κατεψυγμένα λαχανικά σε τιμή θαύμα. Κοκακόλα 1,5 λίτρο 1,45. Και ρετσίνα βασιλική μόνο 1,96.
14: Σκύπι υγρό πλυντηρίου 85 μεζούρες 11,30. Και σουπλίν μαλακτικό 4 λίτρα 4,96.
13: Από το κρεοπωλείο, άσε, ξέρει η γιαγιά.
14: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
13: Τιμές θαύμα για όλους.
15: Ψάχνεις δουλειά με σταθερό μηνιαίο μισθό και ασφάλεια υγείας και ζωής?
16: Come to Regiocom.
15: Πλήρως αμοιβόμενη εκπαίδευση, εξαιρετικά ελκυστικά μπόνους πωλήσεων και δυνατότητα μερικής απασχόλησης σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην εξυπηρέτηση πελατών. Regiocom. Πάνω από 25 χρόνια με περισσότερους από 6.000 υπαλλήλους σε ολόκληρη την Ευρώπη και με καινοτόμες αξιόπιστες υπηρεσίες, άνοιξε τα γραφεία της στις Σέρες και σε περιμένει. Επικοινώνησε σήμερα με την Regiocom στο 6993-211-019.
16: Bewirb dich jetzt. Wir freuen uns auf dich.
17: Γκρεμίσματα, χτισήματα και κάθε είδους οικοδομικές εργασίες με επαγγελματική υπογραφή. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα πάσης φύσεως οικοδομικές εργασίες, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις σε γενικές ανακαινήσεις, μονώσεις, βαψίματα και τοποθετήσεις γυψοσανίδας. Συνδυάζουμε υψηλή τεχνογνωσία στην κατασκευή με τα καλύτερα υλικά της αγοράς, διασφαλίζοντας αποτέλεσμα με διάρκεια και ποιότητα. Με έδρα τη Ροδόπολη Σερών, το κατάστημά μας αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Διαθέτουμε πλήρη γκάμα εργαλείων, ειδών ρουχισμού και οικοδομικών υλικών, καθώς και όλη τη σειρά χρωμάτων της κορυφαίας εταιρείας Nikal. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971 630 290. Οικοδομικές εργασίες Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Για έναν χώρο όπως τον ονειρεύεστε.
3: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
0: Εσύ αλήθεια.
2: Καλώς Σαββατοκύριακο, Στέφανε.
0: Το Δημήτρης Συρμάτσης είναι στο πεδίο, η Θεοδώρα η Καρακουλά, η Μένη Γεωργακούδη είναι στο desk σήμερα. Σας καλή

0: Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
1: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
2: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barones Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος Excel. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
0: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
3: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
4: Αποκλειστικά στον Μασούτη. Whisky Johnny Walker Red Label σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 15,90. Και επιλεγμένη ξηρή καρπή Mr. Grand μόνο 99 λεπτά. Μην τα χάσεις.
5: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
6: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια. Μαμά, ρίχνει να το

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
3: Ο Κοτσόβολος στη Τούμπα γιορτάζει 30 χρόνια με μια προσφορά που τα φέρνει όλα Τούμπα. Έλα και εσύ έως το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και με αγορά 2 προϊόντων και άνω πάρε δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Γρηγορίου Λαμπράκη 189 στη Τούμπα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο.

συνέχεια σε όλους συντονισμένοι στη μεγάλη παρέα του Ράδιο Θεσσαλονίκη. Μάρθα Αλεξίου, στη συντροφιά σου. Ξεκινάμε από αυτή την ώρα και θα φτάσουμε μαζί μέχρι και τις 3.

ήταν άνοιξη σήμερα ο καιρός. Στην τρίτη μέρα του Οκτώβρη, γενναιόδωρες τουλάχιστον στο δικό μας κομμάτι οι καιρικές συνθήκες. Ανοίγω τηλεφωνικές γραμμές για τις πρώτες καλησπέρες. Φυσικά και θα ρίξουμε ματιές στις διαδρομές, στον καιρό, σε όλα αυτά τα ωραία που έχουμε να κάνουμε αυτό το Σαββατοκύριακο. Είτε να βγούμε, είτε να ασχοληθούμε με το σπίτι, με τον εαυτό μας, με τους ανθρώπους μας. Και όλα αυτά που θα μας αφήσουν έτσι μια ωραία γλυκιά γεύση στο τελείωμα και αυτό του διημέρου.

αν είστε ήδη έξω στη διαδρομή για ψώνια, αν είστε λίγο του πιο αργά μυστηλακή, νομίζω ότι είναι μια ωραία τακτική αυτό. Αν είστε ήδη φορτωμένοι με σακούλες, κάποιοι ίσως πίνετε ήδη το δεύτερο καφέ. Δεν ξέρω τώρα εσείς που πίνετε ήδη τον τρίτο καφέ, αν σας έχω και πάρα πολύ εμπιστοσύνη, διότι σημαίνει ότι έχετε ξυπνήσει από το χάραμα, εντάξει. Πάντως, όπως και να έχει, η Θεσσαλονίκη, παρότι μπήκε στον Οκτώβρη, είναι πανέμορφη. Έχουμε μπει σε αυτή τη φθινοπορεινή παλέτα, έτσι λίγο όλα πιο καφετιά, πιο μπρονζέ, πιο χρυσαφένια. Έχουμε και τι δεν έχουμε αυτό το Σαββατοκύριακο να παρακολουθήσουμε και να πάμε βόλτες και να τα δούμε όλα στην εξέλιξη. Φυσικά, εμείς θα βάλουμε ρυθμό. Θα δούμε και ποιοι αποφάσισαν όντως να κάνουν όλες τις δουλειές που πρέπει για το πρωινό του Σαββάτου και θα δούμε ποιοι αποφάσισαν απλά να πάρουν άδεια από τη σημαία και να πούνε εγώ σήμερα δεν κάνω τίποτα.

έτσι με ρυθμό λοιπόν, λίγο σουγκάρισμα, λίγο ξεσκόνισμα, λίγο χορευτικό. Και κάπου εκεί λες ρε παιδί μου, εντάξει, τα υπόλοιπα μπορούν να γίνουν για τις επόμενες ημέρες. Δεν πάω και για μια καφεδάρα να μαζέψω λίγο ακόμα ήλιο. Να διατηρήσω λίγο και το χρωματάκι το καλοκαιρινό που έχουμε αρχίσει και ξεθοριάζουμε. Γραμμές από εδώ και πέρα στη διάθεσή σου 2310-267-23-8 και 2310-243-900 και Viber 6947-945-945. Να δούμε σε τι γκρουπ χωριζόμαστε. Σε αυτούς που είναι γιόλο και τα παράτησαν όλα και πάνε να ευχαριστηθούν τον ήλιο. Σε αυτούς τους πολύ πειθαρχημένους που λένε όχι, εγώ πρέπει να τα κάνω όλα αυτά.

Πάντως τον καιρό τον βλέπουμε να τον βγει στο ποτήρι του Σαββατοκύριακο, ηλιοφάνεια, μέχρι και 24 λέει θα μας πάει σήμερα. Εντάξει, εννοείται ότι από το βραδάκι και μετά μια δροσούλα την έχει, αν θέλεις να κυκλοφορήσεις και ένα ζακετάκι το χρειάζεσαι, αλλά μέχρι εκεί. Και από ό,τι βλέπω στον καιρό έτσι μια γρήγορη ματιά, μέχρι τουλάχιστον και την Τετάρτη, Πέμπτη. Καταρχάς μέχρι την Τρίτη θα ανέβει ένα τσάκ ακόμα η θερμοκρασία. Τετάρτη, Πέμπτη μας δείχνει κάτι συννεφιές, αλλά θα το δούμε από εκείνη την ημέρα και μετά. Οπότε έτσι προβλέπονται οι όλες τις ημέρες μας. Οι πρώτες μέρες του Οκτώβρη είναι τέτοιες.

στο γεια σου Γιώργο, γεια σου Θόδωρε, στο φίλο που τα λέγαμε εκτός αέρα και με ρωτούσε για την παθέα αυτή την ώρα. Η παθέα ακόμα δεν έχει πάθει κάτι, είναι ανοιχτή. Έχουμε μια μικρή καθυστέρηση βέβαια στα διόδια μαλγάρων. Αλλά προετοιμαστείτε, διότι από εβδομάδα, μισό λεπτάκι να δω και ακριβώς το αρθές, από Δευτέρα 5 Οκτώβρη μέχρι και Παρασκευή 16. Δεν ξέρω που θα τη βρει την υπομονή, που θα τη βρω την υπομονή, αλλά πάλι θα έχουμε έργα. Έχουμε ενημέρωση λοιπόν, στο πλαίσιο προγραμματισμένων εργασιών ασφαλτόστρωσης και αντικατάσταση μεταλλικών συνθέων θα πραγματοποιηθούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή Κλειδιού Μαλγάρων. Η Παναγιά μαζί μας, παιδιά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συνδική.
1: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
0: Μινάς Ιωάννης.
1: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνησης παντός τύπου στη Συντική.
0: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
1: Με πολυετή εμπειρία.
0: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
1: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
0: Από πλακάκια,
1: κουφώματα,
0: είδη γήινης,
1: υδραυλικά,
0: χρώματα
1: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνησης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2-3-23-0-28-274 και 69-93-920-661.
0: Και ελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
1: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
0: Επίσημα,
1: μοναδικά,
0: με πολυετή εμπειρία.
1: Η Autocars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
2: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
1: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα,
2: σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
1: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
2: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην Autocars Κουρτέσης θα βρεις και καύσιμα ποιότητα σελήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
1: Autocars Κουρτέσης.
2: Α είσοδος Ηράκλειας.
1: Τηλέφωνα 23 250 25 099 και 69 09 722 909.
2: Autocars Κουρτέσης. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
3: Είσαι η παλιά μου αγάπη.
4: Αγάπη, πάμε στον Καλλιούρι μεθαύριο.
5: Γιατί, πού τραγουδάει?
4: Καλά δεν τα έμαθες? Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
5: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρη.
4: Ανοιχτά καθημερινά με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
5: Και Κυριακή από το πρωί με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
4: Το στέκι του Γκαλιούρη. Μεγαλοχώρη Σερών.
5: Κρατήσεις 23 253 00 408
4: και 69 44 62 13 68.
5: Και κάθε Τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
6: Επιλέξατε ένα κορυφαίο για εσάς αυτοκίνητο?
7: Επιλέξτε και τον κορυφαίο ειδικό για το σέρβις του και τα ανταλλακτικά του.
6: Στο κατάστημά μας θα βρείτε διάφορες μάρκες μπαταριών, επωνύμων και μη επωνύμων κατασκευαστών σε ανταγωνιστικές τιμές.
7: Επίσης θα βρείτε μίζες, καινούριους δυναμούς και πλήρη ανακατασκευής σε χαμηλές τιμές.
6: Ανταλλακτικά, αναλώσιμα και μη για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων.
7: Car Service Νούλης.
8: Εξατμίσεις, καταλύτες, ζάντες και μεγάλη ποικιλία ελαστικών στις καλύτερες τιμές.
6: Μπορούμε και το κάνουμε.
8: Λειτουργεί και αυτόματο πλυντήριο αυτοκινήτων.
7: Car Service Νούλης στο Νέο Πετρίτσι.
6: Στο τρίτο χιλιόμετρο Πετριτσίου Σιδηροκάστρου στο Πετρίτσι.
7: Πρατήριο Αιτζίαν, τηλέφωνο 23 23 0 31 939.
6: Η δύναμη και η εγγύηση στο αυτοκίνητο.
9: Για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά επιλέγεις Πετράν. Ιχθυοπολείο Πετράν. Η σταθερή σου επιλογή για εγγυημένη ποιότητα σε ψάρια και θαλασσινά. Και επειδή ο χρόνος σου είναι πολύτιμος, ο Πετράν σου τα παραδίδει καθαρισμένα, έτοιμα για φούρνο ή τηγάνι. Ιχθυοπολείο Πετράν στο Σιδηρόκαστρο.
10: Φιλίππου 7, απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 23 23 0 24 078. Και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλεια στη Στοά και Ροδόπολη.
11: Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
12: 5 κεντρική μας συχνότητα και μέχρι όπου φτάνει η φωνή του Ράδιο Θεσσαλονίκη. Να έχετε ένα τέλειο Σαββατοκύριακο ευχόμαστε.

ενεργητικού. Σας βλέπω δραστήριους, βλέπω εδώ γυμναστήριες, ιστορίες. Καινούριο μου εκεί στη Γερμανία. Γιατί έχετε σήμερα αργία, δώσε μου πληροφορίες. Νομίζω σου δώσω καλό ρυθμό από ό,τι φαίνεται. Μια καλησπέρα και στον Απόστολο, μια καλησπέρα και στον Κωστή. Από τις 5 βρε άνθρωπε ξύπνιος. Το γάλα μοίραζες.

Μεταξύ, πραγματικά το Σάββατο κυρίως είναι μια μέρα που δεν ξέρεις τι να πρωτοκάνεις, ειδικά αν είσαι γυναίκα. Βέβαια, αν έχεις οικογένεια και παιδάκια, το πιο πιθανό είναι να πεις σύζυγε, αγάπη μου, λατρεία μου, πάρ' τα παιδιά, διότι σήμερα είναι μια μέρα under construction. Και τι σημαίνει under construction? Να πας, ρε παιδί μου, να φτιάξεις τα νυχάκια σου, να πας να φτιάξεις τα μαλάκια σου, πέρα από όλες τις δουλειές του σπιτιού δηλαδή που πρέπει να τακτοποιήσεις. Υπάρχει και αυτό το κομμάτι, παιδιά, και ειδικά άμα τρέχεις όλη μέρα, κάθε μέρα, πρέπει το Σάββατο να είναι ένα, δύο ώρο, τρία ώρο αφιερωμένο στο under construction της γυναίκας. Διότι άμα νιώθει όμορφη η γυναίκα, όλα είναι πάρα πολύ όμορφα επίσης.

πει κανείς για αυτή τη γυναίκα. Πόσο είναι τώρα η Μαντόνα, παιδιά, είναι 66 ετών, πόσο είναι? Η οποία την Κυριακή 27 του Σεπτέμβρη σάρωσε στα βραβεία, η μεγάλη νικήτρια της βραδιάς, 7 βραβεία. Μετά από πάρα πολλά χρόνια και συνεχίζει μια χαρά κάθεκτη την καριέρα της. Και που την νοιάζει και δεν την νοιάζει τι θα πει ο καθένας για αυτήν. Δηλαδή έτσι είναι τα πράγματα. Λοιπόν, τώρα μια χαρά θα κυκλοφορήσουμε σήμερα, μια χαρά θα κάνουμε όλο μας το πρόγραμμα, τέλειο. Κρατήστε όμως το εξής, όσοι θα κυκλοφορήσετε απόψε, έχουμε πάλι διακοπή κυκλοφορία στην περιφερειακή. Από 11.30 ώρα το βράδυ μέχρι και τις 5.30 το πρωί κλείνει ο περιφερειακός και στις δύο κατευθύνσεις ανάμεσα στους κόμβους Παπαγιοριού και Μετεώρων. Άρα όσοι σχεδιάζετε βραδινή έξοδο θα γυρίσετε από κέντρο. Δεν ξέρω τώρα πόσοι θα κυκλοφορούν εκείνη την ώρα, αλλά Σάββατο είναι, οπότε ίσως πετύχετε λίγο περισσότερη κίνηση. Έχετε το και αυτό κατά νου, μην μπλέξετε.

Τον Κώστα, καλημέρα. Κώστας από Βόρεια Στουτκάρδη. Γιορτάζουμε την Ένωση Ανατολική Δυτική Γερμανία. Σε ευχαριστώ και εγώ για την παρέα, φίλε μου. Μια καλησπέρα και στα κορίτσια τώρα από Στουτκάρδη. Πάμε Κορδελιό. Στις αγαπημένες μου Μαρία και Φιλιό. Πολύ χαίρομαι που σας ακούω και πάλι, κορίτσια. Ελπίζω να έχετε ντύσει το μαγαζί σας με τα ωραία τα φθινοπορεινά, την ωραία τη βιτρίνα. Και αλήθεια είναι ότι θέλω να έρθω να σας δω κιόλας. Καλή συνέχεια και σε εσάς. Καλή συνέχεια και στην Άννα και στο Στέλιο και σε όλους εσάς που ανταλλάσσουμε κουβέντες. Είμαστε μαζί στις διαδρομές, είμαστε μαζί στα ψώνια και στη Λαϊκή. Παιδιά, έχω να πάω πάρα πολύ καιρό στη Λαϊκή, γιατί δεν βολεύει ποτέ το πρόγραμμα. Ειδικά η Σαββατιάτικη, η βόλτα στη Λαϊκή. Είναι μια μοναδική εμπειρία και δεν είναι μόνο ότι αλλάζει εποχή. Βλέπεις ότι αλλάζει και στο καλάθι. Δηλαδή φεύγουν οι φραουλίτσες και τα καρπουζάκια και έρχονται αυτά τα πιο φθινοπορεινά χρώματα, ρε παιδί μου. Ακόμα και στο καλάθι. Τώρα δεν θα ρωτήσω για τιμές. Αυτά είναι αλωνών δουλειά, αλωνών εκπομπή. Αλλά η βόλτα στη Λαϊκή είναι μια μοναδική εμπειρία.

με τη μία συντονισμένη στη μεγάλη παρέα του Ράδιο Θεσσαλονίκη. Μάρθα Αλεξίου, συντροφιά σου. Ξεκινήσαμε από τις 12, θα φτάσουμε μέχρι το κατά μεσήμερο και στις 3. Και πόσο χαίρομαι που η γειτονιά μας εδώ, σας βλέπω από το παράθυρο στο ανέβασμα και κατέβασμα της καρδίας, έχει ακόμα ζωντάνια. Εντάξει, μπω, δεν ξέρω η θάλασσα πώς είναι, αν έχει κρυώσει, θα μου πείτε εσείς γι' αυτό. Αλλά όπως και να έχει, μια βόλτα με ένα καφεδάκι, να πας να ράξεις, να κάνεις λίγο και την ηλιοθεραπεία σου, να διαβάσεις και το βιβλιαράκι σου, παραμένει ακόμα μια τέλεια επιλογή.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι μία και μοναδική.
2: Μαζί φτάνουμε ψηλά. Ντάνος. Φτάνουμε πολύ ψηλά με τον καλαθοφόρο γερανό του Ντάνου για κάθε εργασία που απαιτεί ύψος. Ντάνος. Κοπή ψηλών δέντρων και επικίνδυνων κλαδιών. Μεταφορά των κλαδιών και καθάρισμα του σημείου. Ντάνος. Με ιδιόκτητο καλαθοφόρο γερανό για όποια ανυψωτική εργασία χρειάζεστε. Μεραρχίας 130 Σέρες. Τηλέφωνο 6945 908974. Καλαθοφόρος γερανός Ντάνος. Μαζί φτάνουμε ψηλά.
3: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
4: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν, φταίω.
3: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
4: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 23210-3740-7.
5: Επιλέξατε ένα κορυφαίο για εσάς αυτοκίνητο?
6: Επιλέξτε και τον κορυφαίο ειδικό για το σέρβις του.
5: Car Service Νούλης.
6: Εξειδικευμένο συνεργείο ηλεκτρολογίου αυτοκινήτων σε Mercedes,
5: BMW,
6: Mini Cooper,
5: Volvo,
6: Volkswagen,
5: Audi,
6: Seat,
5: Skoda.
6: Έλεγχος με εργοστασιακά διαγνωστικά τελευταίας γενιάς.
5: Διάγνωση και προγραμματισμός των εγκεφάλων.
6: Σέρβις και σε άλλες μάρκες αυτοκινήτων.
5: Επίσης 4x4 και επαγγελματικά.
6: Στο Car Service Νούλης παρέχουμε υπηρεσίες υψηλών απαιτήσεων με έμπειρο προσωπικό σε χαμηλές τιμές όπως επιβάλλουν οι καιροί.
5: Service air condition με απολύμανση της καμπίνας,
6: ευθυγράμμιση και σύγκληση τροχών και 4x4.
5: Ζυγοστάθμιση τροχών, κάρτα καυσαερίων diesel και βενζίνης.
6: Διαθέτουμε αμορτισερόμετρο για τον έλεγχο των αμορτισέρ.
5: Φρενόμετρο για τη σωστή πέδηση του οχήματος.
6: Τζογόμετρο για τυχόν φθορές στο σύστημα διεύθυνσης και ανάρτησης.
5: Διορθώνουμε τους προβολείς των οχημάτων που θολώσανε με πλήρη επιτυχία.
6: Ενημερωθείτε για όλες τις υπηρεσίες μας.
5: Car Service Νούλης. Στο τρίτο χιλιόμετρο Πετριτσίου Σιδηροκάστρου, στο Πετρίτσι.
6: Πρατήριο Αιτζίαν, τηλέφωνο 23 23 0 31 939.
7: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική.

0: Ντε Μωρό. Από το σιδηρόκαστρο Σερών σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ Ντε Μωρό. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
1: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
2: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
1: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
2: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
1: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες σε πρόσωπο και σώμα.
2: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
1: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
2: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
1: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
3: Εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. Τέταρτο χιλιόμετρο σιδηροκάστρου Προμαχώνα, γέφυρα Τριμονοχωρίου. Καλέστε τώρα 23230 25464 και 694 570 2469.
4: Και εκεί που πήγαινα προχτές, να σου μια τουρίστρια. Hey, you, της λέω. Do you know Ακρόπολης?
5: No, no.
4: Do you know Λευκός Πύργος?
5: No, no, what is this?
4: Μωρέ, do you know Χριστόπουλος?
5: Oh, yes, έπιπλα.
4: Έπιπλα Χριστόπουλος. Για το σαλόνι, την κρεβατοκάμαρα και το παιδικό σας δωμάτιο.
5: Με μεγάλη ποικιλία στρωμάτων σε ασυναγώνιστες τιμές.
4: Όλα μας τα έπιπλα προσαρμόζονται στις ανάγκες του χώρου σας.
5: Θα μας βρείτε στο Χριστό Σερών έναντι Βιπέ. Στην ιστοσελίδα μας και στο Facebook πληκτρολογώντας Έπιπλο Χριστόπουλος.
4: Τηλέφωνο 2321 078 281.
6: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2 RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διατίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά.

0: Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλες τις αίρες. Μουσικά γαλαξιακά.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
2: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
3: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
2: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
3: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
2: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
3: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
2: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
4: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
2: Ηλεκτρικά παράθυρα.
4: Κλειδαριές.
2: Φωτισμός.
4: Μπαταρίες.
2: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
4: Βασιλείος Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
2: Τηλέφωνο 2323 111 410.
4: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
2: σταθερά στον Ελευθεριάδη.
5: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε. Γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς. Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
6: Τώρα ο Θέμης Γκολιάς ως ασφαλιστικός σύμβουλος σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
5: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
6: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ. Φορτηγά από 99 ευρώ. Φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ. Δίκυκλα από 20 ευρώ. Τρακτέρ από 30 ευρώ. Σκάφη από 40 ευρώ.
5: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρωση Κασερών. Τηλέφωνο 2321-064-610, κινητό 6977-686-88.
6: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας, με διαφορά.
5: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
7: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
8: Ανακύκλωση μετάλλων Scrap. Η οικολογική και οικονομική λύση για την ανακύκλωση των μετάλλων σας. Η Μάνδρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap προσφέρει γρήγορη και αξιόπιστη υπηρεσία αγοράς επιτόπου μετρητής. Απλά φέρτε τα μέταλλα ή επικοινωνήστε μαζί μας και θα έρθουμε εμείς στο χώρο σας για παραλαβή. Αναλαμβάνουμε καθαρισμούς και αποψηλώσεις εργοστασίων, ανακυκλώνουμε παλιά αυτοκίνητα, τρακτέρ, μηχανές και άλλα μεταλλικά αντικείμενα. Εμπιστευτείτε μας για μια περιβαλλοντικά υπεύθυνη και οικονομικά αποδοτική διαχείριση των μεταλλικών σας αποβλήτων. Μάνδρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap στο Ποντισμένο. Τηλέφωνο 6945 528 148. Υπεύθυνος Αθανάσιος Ραΐφογλου. Κάνει καλό στο περιβάλλον και στην τσέπη σας.
9: Ψάχνεις την καλύτερη μεταφορική? Είναι ελληνική. Hellenic Transport. Περισυλλογές, παραδόσεις και παραλαβές από όλη την Ελλάδα. Παραδόσεις και παραλαβές και από όλη τη Γερμανία. Νιρεμβέργη, Μόναχο, Στουτγκάρδη, Φραγκφούρτη, Ντίσσελντορφ, Βερολίνο, Ανόβερο, Αμβούργο. Hellenic Transport. Αναλαμβάνουμε μεταφορές και παραδόσεις από πακέτα και οικοσυσκευές έως γεωργικά μηχανήματα, τρακτέρ, πρέσες, αλέτρια και άλλα. Τηλέφωνο 6972 848025. Hellenic Transport. Η καλύτερη μεταφορική είναι ελληνική.
10: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
11: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συνδικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συνδικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
1: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Ώρα με την ώρα φτάσαμε στις 2 ακριβώς.
2: Du sprichst Deutsch?
3: Ψάχνεις δουλειά με σταθερό μηνιαίο μισθό και ασφάλεια υγείας και ζωής?
2: Come to Regiocom.
3: Πλήρως αμοιβόμενη εκπαίδευση, εξαιρετικά ελκυστικά μπόνους πωλήσεων και δυνατότητα μερικής απασχόλησης σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην εξυπηρέτηση πελατών. Regiocom. Πάνω από 25 χρόνια με περισσότερους από 6.000 υπαλλήλους σε ολόκληρη την Ευρώπη και με καινοτόμες αξιόπιστες υπηρεσίες, άνοιξε τα γραφεία της στις Σέρρες και σε περιμένει. Επικοινώνησε σήμερα με την Regiocom στο 6993-211-019.
2: Bewirb dich jetzt. Wir freuen uns auf dich.
4: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop. Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα sandwich, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, burger, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι. Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις, σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλεια Σερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για διανομή 2325-024-938. Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνει στάση.
5: Σήκω παιδί μου, έχεις να πας στον Κάντζα. Γράψε λίστα με τιμές θαύμα. Νέσκαφε Κλασίκ 100 γραμμάρια 4,65. Πουμαρό Πασάτα 500 γραμμάρια μόνο 75 λεπτά. Μακαρόνια νούμερο 2 6 και 10 ελωμάς μόνο 57 λεπτά. Και εξαιρετικά Παρθένο ελαιόλαδο ελωμάς 4 λίτρα 19,86.
6: Μπαρμπαστάθης κατεψυγμένα λαχανικά σε τιμή θαύμα. Κοκακόλα 1,5 λίτρο 1,45. Και ρετσίνα βασιλική μόνο 1,96.
7: Σκύπ υγρό πλυντηρίου 85 μεζούρες 11,30. Και σουπλίν μαλακτικό 4 λίτρα 4,96.
6: Από το κρεοπωλείο, άσε, ξέρει η γιαγιά.
7: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
6: Τιμές θαύμα για όλους.
8: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, Μεσές, Οξιά και Γάβρος από τις γύρω περιοχές μας.
9: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
8: Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
9: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
8: Και στο τηλέφωνο 2321-0-355-54.
9: 355-54.
10: Εδώ ο χρόνος κυλά.
11: Άντε στην υγεία μας.
12: Υγεία μας.
13: Υγεία μας.
10: Διαφορετικά. Ταβέρνα ο Σάκης. Στο γεφυρού της Ερών, διανόστημα της ώρας, λαχταριστά θαλασσινά, ορεκτικά και άλλα καλομαγειρεμένα πιάτα, γεμάτα νοστιμιά, σε τιμές προσιτές για όλους. Οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Τηλέφωνο 2323-051-325. Ανοιχτά τις καθημερινές από το απόγευμα και τις Κυριακές από το μεσημέρι. Στο γεφυρού της Ερών, οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Γιατί εδώ ο χρόνος κυλά. Διαφορετικά.
14: Για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά επιλέγεις Πετράν. Ιχθυοπολείο Πετράν. Η σταθερή σου επιλογή για εγγυημένη ποιότητα σε ψάρια και θαλασσινά. Και επειδή ο χρόνος σου είναι πολύτιμος, ο Πετράν σου τα παραδίδει καθαρισμένα, έτοιμα για φούρνο ή τηγάνι. Ιχθυοπολείο Πετράν στο Σιτηρόκαστρο.
15: Φιλίππου 7, απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 2323-0-24078. Και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλειας στη Στοά και Ροδόπολη.
16: Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου.
17: Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγάρ, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
12: Πρατήρια BP. Στη Θουκυδίδου 64 στις Σέρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικό Σερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό.
13: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Κρέας εκλεκτό, τυφερό, καθαρό. Κρέας που πριν καν το μαγειρέψεις νιώθεις την ποιότητά του. Γιατί πίσω του υπάρχει φροντίδα και το δικό μας εργαστήριο επεξεργασίας, όπου όλα γίνονται με γνώση και σεβασμό. Και τα λουκάνικα τζουμαγιάς. Τα δικά μας, τα φημισμένα. Λουκάνικα φτιαγμένα με παράδοση, με εκείνη την παλιά, αυθεντική συνταγή που κάθε μπουκιά της σου θυμίζει σπίτι, γιορτές, ανθρώπους. Κάθε μέρα φρεσκάδα, ζεστή εξυπηρέτηση και τιμές που σέβονται τον κόπο σας και τον τόπο μας. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323-0-25-148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
18: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
17: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδηλόπουλος, στα Νήσι. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά. Από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο το νομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
0: Μινάς Ιωάννης.
1: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνησης παντός τύπου στη Συντική.
0: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
1: Με πολυετή εμπειρία.
0: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
1: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
0: Από πλακάκια,
1: κουφώματα,
0: είδη γήινης,
1: υδραυλικά,
0: χρώματα
1: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνησης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2-3-23-0-28-274 και 69-93-920-661.
0: Και ελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
1: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
0: Επίσημα,
1: μοναδικά,
0: με πολυετή εμπειρία.
2: Είσαι η
3: αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
4: Γιατί, πού τραγουδάει?
3: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
4: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
3: Ανοιχτά καθημερινά, με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
4: Και Κυριακή από το πρωί, με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
3: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρης Ερών.
4: Κρατήσεις 23-253-00408.
3: Και 69-44-62-13-68.
4: Και κάθε Τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
5: Σε ένα περιβάλλον που απαιτεί στρατηγικές επενδύσεις και βιώσιμες λύσεις, η GA Design and Construction αποτελεί τον αξιόπιστο συνεργάτη για έργα υψηλών προδιαγραφών.
6: Η εταιρεία μας εξειδικεύεται στην ολοκληρωμένη διαχείριση έργων μέσω των προγραμμάτων ESPA, Εξοικονομώ και Αλλάζω Συσκευή. Παρέχουμε πλήρη τεχνική υποστήριξη από την ανάλυση αναγκών έως την επιτυχημένη υλοποίηση.
5: Συνδυάζοντας σύγχρονο σχεδιασμό και τεχνογνωσία, παραδίδουμε έργα που μειώνουν το λειτουργικό κόστος και αυξάνουν την αξία της επένδυσής σας.
6: GA Design and Construction. Η αξιόπιστη επιλογή για κάθε έργο που απαιτεί τεχνική ακρίβεια και έξυπνες λύσεις. Ενημερωθείτε σήμερα για τα τρέχοντα και τα αναμενόμενα προγράμματα για ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση του 2026 και ξεκινήστε με σιγουριά.
5: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 23210-37-107 ή βρείτε μας στο site gadc.gr.
7: Πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών όπως ηλεκτρολογικές υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λύφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση λέβητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343-111-204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
8: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
9: Από εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων αναζητείτε λογιστής ή λογίστρια από Σιδηρόκαστρο, Ηράκλεια και τις γύρω περιοχές. Η θέση αφορά τετράωρη απασχόληση. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 6974-956-680. Υπεύθυνος Παναγιώτης Ζαΐμης.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2 RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διατίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!

0: Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδηλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο τον νομό Σερών. Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συνδική. Η ώρα είναι 3. Από τη συχνότητα αυτή, μην κουνηθείς.
1: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
2: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
1: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας, αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
2: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
1: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες σε πρόσωπο και σώμα.
2: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
1: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
2: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
1: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
3: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 23 23 0 25 464 ή 694 570 2469. Νικάλ, χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
0: Μαζί φτάνουμε ψηλά. Ντάνος. Φτάνουμε πολύ ψηλά με τον καλαθοφόρο γερανό του Ντάνου για κάθε εργασία που απαιτεί ύψος. Ντάνος. Κοπή ψηλών δέντρων και επικίνδυνων κλαδιών. Μεταφορά των κλαδιών και καθάρισμα του σημείου. Ντάνος. Με ιδιόκτητο καλαθοφόρο γερανό για όποια ανυψωτική εργασία χρειάζεστε. Μεραρχίας 130 Σέρες. Τηλέφωνο 6945-908974. Καλαθοφόρος γερανός Ντάνος. Μαζί φτάνουμε ψηλά.
1: Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698 010 6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
0: Γκρεμίσματα, χτισήματα και κάθε είδους οικοδομικές εργασίες με επαγγελματική υπογραφή. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα πάσης φύσεως οικοδομικές εργασίες, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις σε γενικές ανακαινήσεις, μονώσεις, βαψίματα και τοποθετήσεις γυψοσανίδας. Συνδυάζουμε υψηλή τεχνογνωσία στην κατασκευή με τα καλύτερα υλικά της αγοράς, διασφαλίζοντας αποτέλεσμα με διάρκεια και ποιότητα. Με έδρα τη Ροδόπολη Σερών, το κατάστημά μας αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Διαθέτουμε πλήρη γκάμα εργαλείων, ειδών ρουχισμού και οικοδομικών υλικών, καθώς και όλη τη σειρά χρωμάτων της κορυφαίας εταιρείας Νικάλ. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971 630 290. Οικοδομικές εργασίες Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Για έναν χώρο όπως τον ονειρεύεστε.
4: Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγάρα, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
1: Πρατήρια BP. Στη Θουκυδίδου 64 στις Σέρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικός Σερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό.
5: Στην Κίμηση η γεύση έχει όνομα.
6: Κούκος Grill House.
5: Εκεί που κάθε μέρα ψήνεται η απόλαυση.
6: Όλα τα ψητά της ώρας, ζουμερά και φρεσκοψημένα.
5: Πλούσιες σαλάτες, μοναδικό κοντοσούβλι, λαχταριστή γαριδομακαρονάδα, αυθεντικό φιλέτο στρογγανόφ και φυσικά χάμπουργκερ, τσίσμπεργκερ και τσίκεν μπέργκερ που θα σου μείνουν αξέχαστα.
6: Ανοιχτά κάθε μέρα εκτός Δευτέρας.
5: Κούκος Grill House στην Κίμηση.
6: Τηλέφωνο 2325 111 055.
7: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξίας.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Γαλαξίας, Γαλαξίας 92,1. Από τη Σιδική για όλες τις αίρες. Μουσικά, μουσικά γαλαξιακά.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Σιδική.
2: Εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. Τέταρτο χιλιόμετρο σιδηροκάστρου Προμαχώνα, γέφυρα Στριμονοχωρίου. Καλέστε τώρα 23230-25464 και 694-570-2469.
3: Ψάχνεις την καλύτερη μεταφορική? Είναι ελληνική. Hellenic Transport. Περισυλλογές, παραδόσεις και παραλαβές από όλη την Ελλάδα. Παραδόσεις και παραλαβές και από όλη τη Γερμανία. Νιρενβέργη, Μόναχο, Στουτγκάρδη, Φραγκφούρτη, Ντίσσελντορφ, Βερολίνο, Ανόβερο, Αμβούργο. Hellenic Transport. Αναλαμβάνουμε μεταφορές και παραδόσεις από πακέτα και οικοσυσκευές έως γεωργικά μηχανήματα, τρακτέρ, πρέσες, αλέτρια και άλλα. Τηλέφωνο 6972 84 80 25. Hellenic Transport. Η καλύτερη μεταφορική είναι ελληνική.
4: Ανακύκλωση μετάλλων Scrap. Η οικολογική και οικονομική λύση για την ανακύκλωση των μετάλλων σας. Η Μάνδρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap προσφέρει γρήγορη και αξιόπιστη υπηρεσία αγοράς επιτόπου μετρητής. Απλά φέρτε τα μέταλλα ή επικοινωνήστε μαζί μας και θα έρθουμε εμείς στο χώρο σας για παραλαβή. Αναλαμβάνουμε καθαρισμούς και αποψηλώσεις εργοστασίων, ανακυκλώνουμε παλιά αυτοκίνητα, τρακτέρ, μηχανές και άλλα μεταλλικά αντικείμενα. Εμπιστευτείτε μας για μια περιβαλλοντικά υπεύθυνη και οικονομικά αποδοτική διαχείριση των μεταλλικών σας αποβλήτων. Μάνδρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap στο Ποντισμένο. Τηλέφωνο 6945 528 148. Υπεύθυνος Αθανάσιος Ραΐφογλου. Κάνει καλό στο περιβάλλον και στην τσέπη σας.
5: Και εκεί που πήγαινα προχτές, να σου μια τουρίστρια. Hey, you, της λέω. Do you know Ακρόπολης?
6: No, no.
5: Do you know Λευκός Πύργος?
6: No, no, what is this?
5: Μωρέ, do you know Χριστόπουλος?
6: Oh, yes. Έπιπλα.
5: Έπιπλα Χριστόπουλος. Για το σαλόνι, την κρεβατοκάμαρα και το παιδικό σας δωμάτιο.
6: Με μεγάλη ποικιλία στρωμάτων σε ασυναγώνιστες τιμές.
5: Όλα μας τα έπιπλα προσαρμόζονται στις ανάγκες του χώρου σας.
6: Θα μας βρείτε στο Χριστός Ερών έναντι Βιπέ. Στην ιστοσελίδα μας και στο Facebook πληκτρολογώντας Έπιπλο Χριστόπουλος.
5: Τηλέφωνο 2321 078 281.
7: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ DeMoro. DeMoro. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ DeMoro. DeMoro. Από το σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ DeMoro. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
1: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Τώρα η συνδική συντονίζεται στο δικό της γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά γαλαξιακά. Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη συνδική για όλο τον νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο.
1: Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον Γαλαξία.
2: Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών.
1: Πάρε τηλέφωνο στο
2: 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης
1: 6972-848025.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 4, αλλά η μουσική ατελείωτη.
2: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
3: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς. Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
4: Τώρα, ο Θέμης Γκολιάς, ως ασφαλιστικός σύμβουλος, σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
3: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης, σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
4: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ, φορτηγά από 99 ευρώ, φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ, δίκυκλα από 20 ευρώ, τρακτέρ από 30 ευρώ, σκάφη από 40 ευρώ.
3: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρωση Κασερών. Τηλέφωνο 2321-064-610, κινητό 6977-686688.
4: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας, με διαφορά.
3: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
5: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop. Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα σάντουιτς, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, μπέργκερ, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι. Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις, σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλεια Σερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για διανομή 2325-024-938. Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνεις στάση.
3: Η κατασκευή ενός έργου ξεκινά με σωστή μελέτη. Η GA Design and Construction, πριν την υλοποίηση κάθε κατασκευής ή ανακαίνησης, σας παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες.
6: 3D σχεδίαση, μελέτες μηχανικού, ενεργειακά πιστοποιητικά, έκδοση αδειών, συμβουλευτική και διαχείριση επιδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ και εξοικονομώ.
3: Για τον ιδιώτη, όσο και για την επιχείρηση. Με πολυετή εμπειρία, τεχνογνωσία και υπευθυνότητα, υλοποιούμε έργα που αντέχουν στον χρόνο και ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Τεχνική υποστήριξη, συνέπεια και αποτέλεσμα, από την ιδέα ως την υλοποίηση.
6: Μην ψάχνεις αλλού. Εμπιστεύσου την εμπειρία, το όραμα και την ποιότητα της GA Design and Construction.
3: Επικοινωνήστε σήμερα με την GA Design and Construction. Καλέστε στο 23210-37107 ή βρείτε μας στο site gadc.gr.
7: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
8: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν, φταίω.
7: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
8: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά, μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή, μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 2310-3740-7.
9: Εδώ ο χρόνος κυλά.
10: Άντε στην υγειά μας!
11: Γεια μας!
9: Διαφορετικά.
11: Ταβέρνα ο Σάκης. Στο γεφυρού της Ερών για νόστιμα της ώρας, λαχταριστά θαλασσινά, ορεκτικά και άλλα καλομαγειρεμένα πιάτα, γεμάτα νοστιμιά σε τιμές προσιτές για όλους. Οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Τηλέφωνο 2323-051-325. Ανοιχτά τις καθημερινές από το απόγευμα και τις Κυριακές από το μεσημέρι. Στο γεφυρού της Ερών, οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Γιατί εδώ ο χρόνος κυλά. Διαφορετικά.
12: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διατίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας και ντρόφιγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
0: Μινάς Ιωάννης.
1: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνισης παντός τύπου στη Συντική.
0: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
1: Με πολυετή εμπειρία.
0: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
1: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
0: Από πλακάκια,
1: κουφώματα,
0: είδη γήινης,
1: υδραυλικά,
0: χρώματα
1: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνισης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2323-028-274 και 6993-920-661.
0: Και ελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
1: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
0: Επίσημα,
1: μοναδικά,
0: με πολυετή εμπειρία. Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγάρ, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
2: Πρατήρια BP. Στη Θουκυδίδου 64 στις Σέρρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικό Σερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό.
3: Du sprichst Deutsch.
4: Ψάχνεις δουλειά με σταθερό μηνιαίο μισθό και ασφάλεια υγείας και ζωής?
3: Come to Regiocom.
4: Πλήρως αμοιβόμενη εκπαίδευση, εξαιρετικά ελκυστικά μπόνους πωλήσεων και δυνατότητα μερικής απασχόλησης σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην εξυπηρέτηση πελατών. Regiocom. Πάνω από 25 χρόνια με περισσότερους από 6.000 υπαλλήλους σε ολόκληρη την Ευρώπη και με καινοτόμες αξιόπιστες υπηρεσίες, άνοιξε τα γραφεία της στις Σέρρες και σε περιμένει. Επικοινώνησε σήμερα με την Regiocom στο 6993-211-019.
3: Bewirb dich jetzt. Wir freuen uns auf dich.
5: Για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά, επιλέγεις Πετράν. Ιχθυοπολείο Πετράν. Η σταθερή σου επιλογή για εγγυημένη ποιότητα σε ψάρια και θαλασσινά. Και επειδή ο χρόνος σου είναι πολύτιμος, ο Πετράν σου τα παραδίδει καθαρισμένα, έτοιμα για φούρνο ή τηγάνι. Ιχθυοπολείο Πετράν στο Σιδηρόκαστρο.
6: Φιλίππου 7, απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 2323-024-078. Και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλεια στη Στοά και Ροδόπολη.
5: Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου.
7: Η Autocars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
8: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
7: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα.
8: Σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
7: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
8: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην Autocars Κουρτέσης θα βρεις και καύσιμα ποιότητα σελήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
7: Autocars Κουρτέσης.
8: Α είσοδος Ηράκλειας.
7: Τηλέφωνα 23250-25099 και 6909-722-909.
8: Autocars Κουρτέσης. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
9: Από εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων αναζητείτε λογιστής ή λογίστρια από Σιδηρόκαστρο, Ηράκλεια και τις γύρω περιοχές. Η θέση αφορά τετράωρη απασχόληση. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 6974 956 680. Υπεύθυνος Παναγιώτης Ζαΐμης.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Τώρα η συνδική συντονίζεται στο δικό της γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά, γαλαξιακά. Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη συνδική για όλο τον νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Ώρα είναι να σας πω ότι ώρα είναι 5.
2: Έχω που λέτε εκεί στα Σέρας μια ξαδέρφη που την περιμένω τώρα, από στιγμή σε στιγμή. Με ρώτησε αν θέλω να με φέρει τίποτα. Ένα κατητή που με έχει λείψει καιρό. Τι να θέλω, βρε ξαδέρφη, κοψίδια θέλω. Μα θα έρθεις από τα Σέρας και δεν θα με φέρεις κρέατα από το Σεραϊκό. Είναι δυνατόν. Έχω δοκιμάσει και έχω δοκιμάσει τέτοια κρέατα εκλεκτά, τρυφερά, νόστιμα, βρε παιδί μου. Δεν έχω βρει πουθενά αλλού παρά μόνο στο Σεραϊκό. Έφτασε! Βρε καλό στο σουτζουκα... καλό στην ξαδέλφη μου, βρε!
3: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323-0-25-148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
2: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
4: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής κατάξερα σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος. Μεσές, οξιά και γάβρος από τις γύρω περιοχές μας.
5: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
4: Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
5: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
4: Και στο τηλέφωνο 2321-0-355-54.
5: 3-55-54.
6: Είσαι η παλιά μου αγάπη.
7: Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
8: Γιατί, πού τραγουδάει?
7: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
8: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
7: Ανοιχτά καθημερινά, με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
8: Και Κυριακή από το πρωί, με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
7: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρης Ερών.
8: Κρατήσεις 23-253-00-408
7: και 69-44-62-13-68.
8: Και κάθε Τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
9: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 23-23-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
10: Πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών όπως ηλεκτρολογικές υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λίφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση λέβητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343-111-204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Ο Δημήτρης Αλεξίου και οι μεγάλες λαϊκές επιτυχίες τώρα στον Γαλαξία 92,1. Από τη Συνδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός. Τώρα μαζί σας, επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
2: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ DeMoro. DeMoro. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ DeMoro. DeMoro. Από το Σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ DeMoro. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
3: Μαζί. Φτάνουμε ψηλά. Ντάνος. Φτάνουμε πολύ ψηλά με τον καλαθοφόρο γερανό του Ντάνου για κάθε εργασία που απαιτεί ύψος. Ντάνος. Κοπή ψηλών δέντρων και επικίνδυνων κλαδιών. Μεταφορά των κλαδιών και καθάρισμα του σημείου. Ντάνος. Με ιδιόκτητο καλαθοφόρο γερανό για όποια ανυψωτική εργασία χρειάζεστε. Μεραρχίας 130, Σέρες. Τηλέφωνο 6945-908974. Καλαθοφόρος γερανός Ντάνος. Μαζί. Φτάνουμε ψηλά.
4: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
5: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
6: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
5: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
6: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
5: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
6: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
5: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
7: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
5: Ηλεκτρικά παράθυρα.
7: Κλειδαριές.
5: Φωτισμός.
7: Μπαταρίες.
5: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
7: Βασιλέως Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
5: Τηλέφωνο 2323-111-410.
7: Και για πάσης φύσεως βλάβη, σταθερά στον Ελευθεριάδη.
8: Μαμά, δες αυτή τη συνταγή. Έχει γίνει viral.
9: Χάρη, άσε τη συνταγή και πήγαινε στον Κάντζα για τιμές θαύμα. Κατσική σιωτηρή πάικου, μόνο 9,60 το κιλό. Γκούντα Γερμανίας, 5,46 το κιλό. Αβές μακαρόνια νούμερο 6 και 10, μόνο 79 λεπτά. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο στάλα, 4 λίτρα, 21,93.
8: Χρυσή ζύμη, όλες οι πίτες σε τιμή θαύμα. Κρεμοσάπουνο, 1 λίτρο Dream Team, 1,34. Ντάβα φρόλουτρο 750ml 3,28 και φέρει υγρό πιάτων 900ml μόνο 2,93. Και η συνταγή?
9: Μετά, πρώτα τα υλικά.
8: Σούπερ μάρκετ Κάντζα.
9: Τιμές θαύμα για όλους.
10: Στην Κίμηση η γεύση έχει όνομα.
11: Κούκος Grill House.
10: Εκεί που κάθε μέρα ψήνεται η απόλαυση.
11: Όλα τα ψητά της ώρας, ζουμερά και φρεσκοψημένα.
10: Πλούσιες σαλάτες, μοναδικό κοντοσούβλι, λαχταριστή γαρίδο μακαρονάδα, αυθεντικό φιλέτο στρογγανόφ και φυσικά χάμπουργκερ, τσίσμπεργκερ και τσίκεν μπέργκερ που θα σου μείνουν αξέχαστα.
11: Ανοιχτά κάθε μέρα εκτός Δευτέρας.
10: Κούκος Grill House στην Κίμηση.
11: Τηλέφωνο 2325-111-055.
12: Εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. Τέταρτο χιλιόμετρο Σιδηροκάστρου Προμαχώνα, γέφυρα Τριμονοχωρίου. Καλέστε τώρα 23230-25464 και 694-570-2469.
13: Γκρεμίσμα. καθίσματα, χτισήματα και κάθε είδους οικοδομικές εργασίες με επαγγελματική υπογραφή. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα Πάσης Φύσεως οικοδομικές εργασίες, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις σε γενικές ανακαινήσεις, μονώσεις, βαψίματα και τοποθετήσεις γυψοσανίδας. Συνδυάζουμε υψηλή τεχνογνωσία στην κατασκευή με τα καλύτερα υλικά της αγοράς, διασφαλίζοντας αποτέλεσμα με διάρκεια και ποιότητα. Με έδρα τη Ροδόπολη Σερών, το κατάστημά μας αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Διαθέτουμε πλήρη γκάμα εργαλείων, ειδών ρουχισμού και οικοδομικών υλικών, καθώς και όλη τη σειρά χρωμάτων της κορυφαίας εταιρείας Nikal. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971 630 290. Οικοδομικές εργασίες Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Για έναν χώρο όπως τον ονειρεύεστε.
14: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Ο Δημήτρης Αλεξίου και οι μεγάλες λαϊκές επιτυχίες τώρα στον Γαλαξία 92,1. Από τη Συνδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας, επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

0: Καλά, το όχι.
1: Δηλαδή,
2: πρέπει να κάνει φεύγους, κάτι που φτιάξει.
1: Θα είναι μέσα και θα βγαίνει.
2: Να είναι μέσα και μετά στο τέλος να φεύγει. Και κλείνει.
1: Και θα κλείνει το βίντεο.
0: Ωραία,
1: ωραία. Ωραία.
3: Θέλω να πεις ότι δεν προλαβαίνεις.
0: Λοιπόν,
3: θα κάνεις την κλειδαρότρυπα.
0: Δεν προλαβαίνω να κάνω ούτε κλειδαρότρυπα ούτε τίποτα.
3: Ναι.
0: Το βίντεο απλά θα κοπεί έτσι. Α, περίμενε.
2: Sweet baby.
0: Έτοιμη.
1: Μάτ.
0: Καλά. Αυτό
4: γεια σας, είμαι ο Σάκης Κούκος. Ακούτε Ράδιο Γαλαξία Σιδηροκάστρου στους 92.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 6 και όποιος αντέξει.

0: Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλες τις αίρες. Μουσικά γαλαξιακά. Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop. Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα sandwich, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, burger, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι. Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις, σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλειας Σερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για διανομή 2325-024-938. Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνει στάση.
1: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς. Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
2: Τώρα ο Θέμης Γκολιάς ως ασφαλιστικός σύμβουλος σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
1: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
2: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ. Φορτηγά από 99 ευρώ. Φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ. Δίκυκλα από 20 ευρώ. Τρακτέρ από 30 ευρώ. Σκάφη από 40 ευρώ.
1: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρωση Οίκα Σερών. Τηλέφωνο 2321-064-610, κινητό 6977-686-88.
2: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας, με διαφορά.
1: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
3: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
4: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
3: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας, αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
4: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
3: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες σε πρόσωπο και σώμα.
4: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
3: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
4: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
3: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
1: Επιλέξατε ένα κορυφαίο για εσάς αυτοκίνητο?
5: Επιλέξτε και τον κορυφαίο ειδικό για το σέρβις του και τα ανταλλακτικά του.
1: Στο κατάστημά μας θα βρείτε διάφορες μάρκες μπαταριών, επωνύμων και μη επωνύμων κατασκευαστών σε ανταγωνιστικές τιμές.
5: Επίσης θα βρείτε μίζες, καινούριους δυναμούς και πλήρη ανακατασκευής σε χαμηλές τιμές.
1: Ανταλλακτικά, αναλώσιμα και μη για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων.
5: Car Service Νούλης.
0: Εξατμίσεις, καταλύτες, ζάντες και μεγάλη ποικιλία ελαστικών στις καλύτερες τιμές.
1: Μπορούμε και το κάνουμε.
0: Λειτουργεί και αυτόματο πλυντήριο αυτοκινήτων.
5: Car Service Νούλης στο Νέο Πετρίτσι.
1: Στο τρίτο χιλιόμετρο Πετριτσίου Σιδηροκάστρου στο Πετρίτσι.
5: Πρατήριο Αιτζίαν, τηλέφωνο 23 23 0 31 939.
1: Η δύναμη και η εγγύηση στο αυτοκίνητο.
0: Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698 010 6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
6: Μα τι έκανες, το στόπ δεν το είδες?
7: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν, φταίω.
6: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
7: Ηρέμησε, πήγαινε στο Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 2310-3740-7.
8: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

κλειδώστε την πόρτα. Θέλω λίγο μόνος να μείνω και τον εαυτό μου να κρίνω. Ίσως που σ' αγάπησα ήταν λάθος, αφού εσύ ζητούσες μονάχα.

Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διετίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!

Ο νομός Ερών. Συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομό Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά. Γαλαξίας.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 23-23-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
2: Ανακύκλωση μετάλλων Scrap. Η οικολογική και οικονομική λύση για την ανακύκλωση των μετάλλων σας. Η Μάνδρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap προσφέρει γρήγορη και αξιόπιστη υπηρεσία αγοράς επιτόπου μετρητής. Απλά φέρτε τα μέταλλα ή επικοινωνήστε μαζί μας και θα έρθουμε εμείς στο χώρο σας για παραλαβή. Αναλαμβάνουμε καθαρισμούς και αποψηλώσεις εργοστασίων, ανακυκλώνουμε παλιά αυτοκίνητα, τρακτέρ, μηχανές και άλλα μεταλλικά αντικείμενα. Εμπιστευτείτε μας για μια περιβαλλοντικά υπεύθυνη και οικονομικά αποδοτική διαχείριση των μεταλλικών σας αποβλήτων. Μάντρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap στο Ποντισμένο. Τηλέφωνο 6945-528-148. Υπεύθυνος Αθανάσιος Ραΐφογλου. Κάνει καλό στο περιβάλλον και στην τσέπη σας.
3: Πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα, υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών όπως ηλεκτρολογικές, υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λύφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση λέβητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343-111-204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
4: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
5: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
6: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
5: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
6: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
5: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
6: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
5: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
7: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
5: Ηλεκτρικά παράθυρα.
7: Κλειδαριές.
5: Φωτισμός.
7: Μπαταρίες.
5: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
7: Βασιλείος Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
5: Τηλέφωνο 2323-111-410.
7: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
5: σταθερά στον Ελευθεριάδη.
8: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής κατάξερα σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, μεσές, οξιά και γάβρος από τις γύρω περιοχές μας.
9: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
8: Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
9: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
8: Και στο τηλέφωνο 2321-0-355-54.
9: 355-54.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών. Συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομό Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά. Γαλαξιακά. Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 7. Όχι πιο αργά.
2: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
3: Ψάχνεις την καλύτερη μεταφορική? Είναι ελληνική. Hellenic Transport. Περισυλλογές, παραδόσεις και παραλαβές από όλη την Ελλάδα. Παραδόσεις και παραλαβές και από όλη τη Γερμανία. Νιρεμβέργη, Μόναχο, Στουτγκάρδη, Φραγκφούρτη, Ντίσελντορφ, Βερολίνο, Ανόβερο, Αμβούργο. Hellenic Transport. Αναλαμβάνουμε μεταφορές και παραδόσεις από πακέτα και οικοσυσκευές έως γεωργικά μηχανήματα, τρακτέρ, πρέσες, αλέτρια και άλλα. Τηλέφωνο 6972 84 80 25.

0: Hellenic Transport. Η καλύτερη μεταφορική είναι ελληνική.
1: Μαζί. Φτάνουμε ψηλά. Ντάνος. Φτάνουμε πολύ ψηλά με τον καλαθοφόρο γερανό του Ντάνου για κάθε εργασία που απαιτεί ύψος. Ντάνος. Κοπή ψηλών δέντρων και επικίνδυνων κλαδιών. Μεταφορά των κλαδιών και καθάρισμα του σημείου. Ντάνος. Με ιδιόκτητο καλαθοφόρο γερανό για όποια ανυψωτική εργασία χρειάζεστε. Μεραρχίας 130 Σέρες. Τηλέφωνο 6945 908974. Καλαθοφόρος γερανός Ντάνος. Μαζί. Φτάνουμε ψηλά.
2: Εδώ ο χρόνος κυλά.
3: Άντε στην υγεία μας.
4: Υγεία μας.
5: Υγεία μας.
2: Διαφορετικά. Ταβέρνα ο Σάκης. Στο γεφυρού της Ερών, για νόστιμα της ώρας, λαχταριστά θαλασσινά, ορεκτικά και άλλα καλομαγειρεμένα πιάτα, γεμάτα νοστιμιά, σε τιμές προσιτές για όλους. Οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Τηλέφωνο 2323-051-325. Ανοιχτά τις καθημερινές από το απόγευμα και τις Κυριακές από το μεσημέρι. Στο γεφυρού της Ερών, οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Γιατί εδώ ο χρόνος κυλά. Διαφορετικά.
6: Από εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων αναζητείτε λογιστής ή λογίστρια από Σιδηρόκαστρο, Ηράκλεια και τις γύρω περιοχές. Η θέση αφορά τετράωρη απασχόληση. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 6974 956 680. Υπεύθυνος Παναγιώτης Ζαΐμης.
7: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
8: Μινάς Ιωάννης.
7: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνησης παντός τύπου στη Σιντική.
8: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
7: Με πολυετή εμπειρία.
8: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
7: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
8: Από πλακάκια,
7: κουφώματα,
8: είδη γήινης,
7: υδραυλικά,
8: χρώματα
7: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνησης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2323-028-274 και 6993-920-661.
8: Και ελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
7: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
8: Επίσημα,
7: μοναδικά,
8: με πολυετή εμπειρία.
7: Η AutoCars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
9: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
7: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα,
9: σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
7: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
9: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην AutoCars Κουρτέσης θα βρεις και καύσιμα ποιότητα σελήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
7: AutoCars Κουρτέσης.
9: Α είσοδος Ηράκλειας.
7: Τηλέφωνα 23 250 25 099 και 6909 722 909.
9: AutoCars Κουρτέσης. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
10: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομό Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διετίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!

0: από τη Συνδική για όλες τις αίρες.
1: Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1.
0: Από τη Συνδική για όλες τις αίρες.
1: Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο.
1: Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία.
2: Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών.
1: Πάρε τηλέφωνο
2: στο 6972-848025.
1: Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1.
2: Τηλέφωνο διαφήμισης
1: 6972-848025.
3: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συνδική. Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγάρ, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
2: Πρατήρια BP. Στη Θουκυδίδου 64 στις Σέρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικό Σερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό.
4: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Κρέας εκλεκτό, τυφερό, καθαρό. Κρέας που πριν καν το μαγειρέψεις νιώθεις την ποιότητά του. Γιατί πίσω του υπάρχει φροντίδα και το δικό μας εργαστήριο επεξεργασίας, όπου όλα γίνονται με γνώση και σεβασμό. Και τα λουκάνικα Τζουμαγιάς. Τα δικά μας, τα φημισμένα. Λουκάνικα φτιαγμένα με παράδοση, με εκείνη την παλιά, αυθεντική συνταγή που κάθε μπουκιά της σου θυμίζει σπίτι, γιορτές, ανθρώπους. Κάθε μέρα φρεσκάδα, ζεστή εξυπηρέτηση και τιμές που σέβονται τον κόπο σας και τον τόπο μας. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323-0-25-148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
5: Σεραϊκό κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
6: Douche Prise Deutsch.
7: Ψάχνεις δουλειά με σταθερό μηνιαίο μισθό και ασφάλεια υγείας και ζωής?
6: Come to Regiocom.
7: Πλήρως αμοιβόμενη εκπαίδευση, εξαιρετικά ελκυστικά μπόνους πωλήσεων και δυνατότητα μερικής απασχόλησης σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην εξυπηρέτηση πελατών. Regiocom. Πάνω από 25 χρόνια με περισσότερους από 6.000 υπαλλήλους σε ολόκληρη την Ευρώπη και με καινοτόμες αξιόπιστες υπηρεσίες, άνοιξε τα γραφεία της στις Σέρες και σε περιμένει. Επικοινώνησε σήμερα με την Regiocom στο 6993-211-019.
6: Bewirb dich jetzt. Wir freuen uns auf dich.
8: Μα τι έκανες? Το stop δεν το είδες?
9: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν. Φταίω.
8: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
9: Ηρέμησε. Πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 2310-3740-7.
10: Για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά επιλέγεις Πετράν. Ιχθυοπολείο Πετράν. Η σταθερή σου επιλογή για εγγυημένη ποιότητα σε ψάρια και θαλασσινά. Και επειδή ο χρόνος σου είναι πολύτιμος, ο Πετράν σου τα παραδίδει καθαρισμένα, έτοιμα για φούρνο ή τηγάνι. Ιχθυοπολείο Πετράν στο Σιδηρόκαστρο.
2: Φιλίππου 7, απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 2323-0-24078. Και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλεια στη Στοά και Ροδόπολη.
10: Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου.
11: Μαμά, δες αυτή τη συνταγή. Έχει γίνει viral.
12: Χάρη, άσε τη συνταγή και πήγαινε στον Κάντζα για τιμές θαύμα. Κατσική σιωτηρή πάικου, μόνο 9,60 το κιλό. Γκούντα Γερμανίας, 5,46 το κιλό. Αβές μακαρόνια νούμερο 6 και 10, μόνο 79 λεπτά. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο στάλα, 4 λίτρα, 21,93.
11: Χρυσή ζύμη, όλες οι πίτες σε τιμή θαύμα. Κρεμοσάπουνο, 1 λίτρο Dream Team, 1,34.
13: 4. Ντάβα φρόλουτρο 750 ml 3,28. Και φέρι υγρό πιάτων 900 ml μόνο 2,93. Και η συνταγή?
14: Μετά. Πρώτα τα υλικά.
13: Σούπερ μάρκετ Κάντζα.
14: Τιμές θαύμα για όλους.
15: Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
3: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Ο νομός Ερών. Συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομό Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Η ώρα είναι 8 στο σταθμό που αγαπώ.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
2: Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
3: Γιατί, πού τραγουδάει?
2: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
1: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
2: Ανοιχτά καθημερινά, με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
1: Και Κυριακή από το πρωί, με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
2: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρης Ερών.
1: Κρατήσεις 23 253 00408
2: και 61.

0: 2943 621368
1: και κάθε τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
2: Και εκεί που πήγαινα προχτές, να σου μια τουρίστρια. Hey, you, της λέω. Do you know Ακρόπολης?
3: No, no.
2: Do you know Λευκός Πύργος?
3: No, no, what is this?
2: Μωρέ, do you know Χριστόπουλος?
3: Oh, yes. Έπιπλα.
2: Έπιπλα Χριστόπουλος. Για το σαλόνι, την κρεβατοκάμαρα και το παιδικό σας δωμάτιο.
3: Με μεγάλη ποικιλία στρωμάτων σε ασυναγώνιστες τιμές.
2: Όλα μας τα έπιπλα προσαρμόζονται στις ανάγκες του χώρου σας.
3: Θα μας βρείτε στο Χριστός Ερών έναντι Βιπέ. Στην ιστοσελίδα μας και στο Facebook, πληκτρολογώντας Έπιπλο Χριστόπουλος.
2: Τηλέφωνο 2321 078 281.
4: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
5: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
4: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
5: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
4: Ξέρω. Για πάσης φύσεως βλάβη.
5: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
4: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
5: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
4: Ηλεκτρικά παράθυρα,
5: κλειδαριές,
4: φωτισμός,
5: μπαταρίες,
4: σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
5: Βασιλείος Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
4: Τηλέφωνο 2323 111 410.
5: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
4: σταθερά στον Ελευθεριάδη.
6: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συνδικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συνδικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
7: Σκέφτεστε ανακαίνιση? Φανταστείτε να μην χρειάζεται να τρέχετε σε δεκάδες μαγαζιά, να ψάχνετε για τεχνικούς και να αγωνιάτε για τον προϋπολογισμό.
8: Τώρα φανταστείτε μια ομάδα ειδικών να αναλαμβάνει τα πάντα. Το σχέδιο, τα υλικά, τις εργασίες. Αυτή είναι η GA Design and Construction.
7: Σχεδιάσαμε τον χώρο μας από το μηδέν. Βρήκαμε όλα τα υλικά από την GA Design and Construction. Ήταν η πιο σωστή απόφαση που πήραμε ποτέ.
8: Για ολική ή μερική ανακαίνιση, κατασκευή σπιτιού ή επαγγελματικού χώρου στις Σέρες, Θεσσαλονίκη και σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, η λύση είναι μία. Καλέστε μας στο 23210-3717. Ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας gadc.gr.
7: Τώρα και νέο υποκατάστημα στην πρώτη είσοδο της Περαίας Θεσσαλονίκης. GA Design and Construction. Εγγυημένη ποιότητα, ολοκληρωμένη λύση.
9: Εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. Τέταρτο χιλιόμετρο Σιδηροκάστρου Προμαχώνα, γέφυρα Τριμονοχωρίου. Καλέστε τώρα 23230-25464 και 694-570-2469.
10: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς.
11: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
12: Τώρα ο Θέμης Γκολιάς ως ασφαλιστικός σύμβουλος σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
10: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
12: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ. Φορτηγά από 99 ευρώ. Φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ. Δίκυκλα από 20 ευρώ. Τρακτέρ από 30 ευρώ. Σκάφη από 40 ευρώ.
10: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρωση Κασερών. Τηλέφωνο 2321-064-610, κινητό 6977-686-88.
12: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας, με διαφορά.
10: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
1: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
2: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική.

0: Ντε Μωρό. Από το σιδηρόκαστρο Σερών σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ Ντε Μωρό. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
1: Γκρεμίσματα, χτισήματα και κάθε είδους οικοδομικές εργασίες με επαγγελματική υπογραφή. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα πάσης φύσεως οικοδομικές εργασίες, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις σε γενικές ανακαινήσεις, μονώσεις, βαψίματα και τοποθετήσεις γυψοσανίδας. Συνδυάζουμε υψηλή τεχνογνωσία στην κατασκευή με τα καλύτερα υλικά της αγοράς, διασφαλίζοντας αποτέλεσμα με διάρκεια και ποιότητα. Με έδρα τη Ροδόπολη Σερών, το κατάστημά μας αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Διαθέτουμε πλήρη γκάμα εργαλείων, ειδών ρουχισμού και οικοδομικών υλικών, καθώς και όλη τη σειρά χρωμάτων της κορυφαίας εταιρείας Nikal. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971-630-290. Οικοδομικές εργασίες Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Για έναν χώρο όπως τον ονειρεύεστε.
2: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, μεσές, οξιά και γάβρος από τις γύρω περιοχές μας.
3: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
2: Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
3: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
2: Και στο τηλέφωνο 2321-0-35554.
3: 35554.
4: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονωτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Nikal. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Nikal λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-0-25-464 ή 694-570-2469. Nikal. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
5: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Τώρα η Συνδική συντονίζεται στο δικό της γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά, γαλαξιακά. Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο τον νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διετίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!

από τη Συντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 9 και η ζωή είναι ωραία.
2: Μαζί φτάνουμε ψηλά. Ντάνος. Φτάνουμε πολύ ψηλά με τον καλαθοφόρο γερανό του Ντάνου για κάθε εργασία που απαιτεί ύψος. Ντάνος. Κοπή ψηλών δέντρων και επικίνδυνων κλαδιών. Μεταφορά των κλαδιών και καθάρισμα του σημείου. Ντάνος. Με ιδιόκτητο καλαθοφόρο γερανό για όποια ανυψωτική εργασία χρειάζεστε. Μεραρχίας 130 Σέρες. Τηλέφωνο 6945 908974. Καλαθοφόρος γερανός Ντάνος. Μαζί φτάνουμε ψηλά.
3: Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698 010 6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Κτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά.

0: σου.
1: Ψάχνεις την καλύτερη μεταφορική? Είναι ελληνική. Hellenic Transport. Περισυλλογές, παραδόσεις και παραλαβές από όλη την Ελλάδα. Παραδόσεις και παραλαβές και από όλη τη Γερμανία. Νιρενβέργη, Μόναχο, Στουτγκάρδη, Φραγκφούρτη, Ντίσσελντορφ, Βερολίνο, Ανόβερο, Αμβούργο. Hellenic Transport. Αναλαμβάνουμε μεταφορές και παραδόσεις από πακέτα και οικοσυσκευές έως γεωργικά μηχανήματα, τρακτέρ, πρέσες, αλέτρια και άλλα. Τηλέφωνο 6972 8480 25. Hellenic Transport. Η καλύτερη μεταφορική είναι ελληνική.
2: Έχω που λέτε εκεί στα Σέρας μια ξαδέρφη που την περιμένω τώρα, από στιγμή σε στιγμή. Με ρώτησε αν θέλω να με φέρει τίποτα. Ένα κατητής που με έχει λείψει καιρό. Τυρά θέλω, βρε ξαδέρφη, κοψίδια θέλω. Μα θα έρθεις από τα Σέρας και δεν θα με φέρεις κρέατα από το Σεραϊκό. Είναι δυνατόν? Έχω δοκιμάσει και έχω δοκιμάσει τέτοια κρέατα εκλεκτά, τρυφερά, νόστιμα, βρε παιδί μου. Δεν έχω βρει πουθενά αλλού παρά μόνο στο Σεραϊκό. Έφτασε! Βρε, καλό στο σουτζουκά! Καλό στην ξαδέλφη μου, βρε!
3: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323-0-25-148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
2: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
3: Στην Κίμηση η γεύση έχει όνομα.
4: Κούκος Greenhouse.
3: Εκεί που κάθε μέρα ψήνεται η απόλαυση.
4: Όλα τα ψητά της ώρας, ζουμερά και φρεσκοψημένα.
3: Πλούσιες σαλάτες, μοναδικό κοντοσούβλι, λαχταριστή γαριδομακαρονάδα, αυθεντικό φιλέτο στρογγανόφ και φυσικά χάμπουργκερ, τσίσμπεργκερ και τσίκεν μπέργκερ που θα σου μείνουν αξέχαστα.
4: Ανοιχτά κάθε μέρα εκτός Δευτέρας.
3: Κούκος Greenhouse στην Κίμηση.
4: Τηλέφωνο 2325 111 055.
5: Εδώ ο χρόνος κυλά.
6: Άντε στην υγεία, στην υγεία μας.
7: Γεια μας.
5: Διαφορετικά. Ταβέρνα Οσάκης. Στο γεφυρού της Ερών, για νόστιμα της ώρας, λαχταριστά θαλασσινά, ορεκτικά και άλλα καλομαγειρεμένα πιάτα, γεμάτα νοστιμιά, σε τιμές προσιτές για όλους. Οικογενειακή ταβέρνα Οσάκης. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Τηλέφωνο 2323-0-51-325. Ανοιχτά τις καθημερινές από το απόγευμα και τις Κυριακές από το μεσημέρι. Στο γεφυρού της Ερών, οικογενειακή ταβέρνα Οσάκης. Γιατί εδώ ο χρόνος κυλά. Διαφορετικά.
8: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής. Και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Τώρα η συνδική συντονίζεται στο δικό της γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά γαλαξιακά. Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη συνδική για όλο τον νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη συνδική για όλο τον νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
0: Μινάς Ιωάννης.
1: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνησης παντός τύπου στη Συντική.
0: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
1: Με πολυετή εμπειρία.
0: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
1: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
0: Από πλακάκια,
1: κουφώματα,
0: είδη γήινης,
1: υδραυλικά,
0: χρώματα
1: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνησης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2-3-23-0-28-274 και 69-93-920-661.
0: Και ελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
1: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
0: Επίσημα,
1: μοναδικά,
0: με πολυετή εμπειρία.
2: Μα τι έκανες, το στόπ δεν το είδες?
3: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν, φταίω.
2: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
3: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 2-3210-3740-7.
4: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop. Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα sandwich, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, burger, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι. Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις, σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλειας Σερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για διανομή 2-3-25-0-24-9-38. Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνει στάση.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: قلبي يقول نفس
1: يا تذا شقري.

Ποιος να συγκριθεί μαζί σου, απ' το νου μου να σε σβήσει. Ποιος το βάθος της ψυχής μου,

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Τώρα η Συνδική συντονίζεται στο δικό της γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά, γαλαξιακά. Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

0: διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 10 με τόνο.
2: Ανακύκλωση μετάλλων Scrap. Η οικολογική και οικονομική λύση για την ανακύκλωση των μετάλλων σας. Η Μάνδρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap προσφέρει γρήγορη και αξιόπιστη υπηρεσία αγοράς επιτόπου μετρητής. Απλά φέρτε τα μέταλλα ή επικοινωνήστε μαζί μας και θα έρθουμε εμείς στο χώρο σας για παραλαβή. Αναλαμβάνουμε καθαρισμούς και αποψηλώσεις εργοστασίων, ανακυκλώνουμε παλιά αυτοκίνητα, τρακτέρ, μηχανές και άλλα μεταλλικά αντικείμενα. Εμπιστευτείτε μας για μια περιβαλλοντικά υπεύθυνη και οικονομικά αποδοτική διαχείριση των μεταλλικών σας αποβλήτων. Μάνδρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap στο Ποντισμένο. Τηλέφωνο 6945-528-148. Υπεύθυνος Αθανάσιος Ραΐφογλου. Κάνει καλό στο περιβάλλον και στην τσέπη σας.
1: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ DeMoreau. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ DeMoreau. Από το Σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ DeMoreau. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες. Από εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων αναζητείτε λογιστής ή λογίστρια από Σιδηρόκαστρο, Ηράκλεια και τις γύρω περιοχές. Η θέση αφορά τετράωρη απασχόληση. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 6974 956 680. Υπεύθυνος Παναγιώτης Ζαρίδης.

0: Είμεις. Πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών όπως ηλεκτρολογικές, υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λύφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση λέβητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343 111 204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
1: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
2: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο.
1: Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία.
2: Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών.
1: Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025.
2: Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης
1: 6972-848025.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδουλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά. Από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο το νομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Du sprichst Deutsch.
2: Ψάχνεις δουλειά με σταθερό μηνιαίο μισθό και ασφάλεια υγείας και ζωής?
1: Come to Regiocom.
2: Πλήρως αμοιβόμενη εκπαίδευση, εξαιρετικά ελκυστικά μπόνους πωλήσεων και δυνατότητα μερικής απασχόλησης σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην εξυπηρέτηση πελατών. Regiocom. Πάνω από 25 χρόνια με περισσότερους από 6.000 υπαλλήλους σε ολόκληρη την Ευρώπη και με καινοτόμες αξιόπιστες υπηρεσίες, άνοιξε τα γραφεία της στις Σέρρες και σε περιμένει. Επικοινώνησε σήμερα με την Regiocom στο 6993-211-019.
1: Bewirb dich jetzt. Wir freuen uns auf dich.
3: Η Autocars Courtesis κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
4: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
3: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα,
4: σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
3: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
4: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην Autocars Courtesis θα βρεις και καύσιμα ποιότητα σελήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
3: Autocars Courtesis.
4: Α είσοδος Ηράκλειας.
3: Τηλέφωνα 23 250 25 099 και 6909 722 909.
4: Autocars Courtesis. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
5: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία με σημεία πώληση σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 23 23 0 25 464 ή 694 570 2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
6: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διετίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!

νύχτωσε πάλι και οι δρόμοι θα αδειάσουν. Πολύ φόβο στην καρδιά μου θα κρυφτούν και από μια δίκη καημή θα με περάσουν, γιατί τα χείλη σου

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδηλόπουλος, στα νήσι. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά. Από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο το νομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 11. Ούτε πιο νωρίς, ούτε πιο αργά.
2: Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
3: Γιατί, πού τραγουδάει?
2: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
0: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
2: Ανοιχτά καθημερινά, με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
0: Και Κυριακή από το πρωί, με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
2: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρης Ερών.
0: Κρατήσεις 23-253-00408
2: και 69-44-62-13-68.
0: Και κάθε Τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ. Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής. Και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά.

0: Μη μιλάς.
1: Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών. Συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομό Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα. 12 ακριβώς. Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.
1: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Ο Δημήτρης Αλεξίου και οι μεγάλες λαϊκές επιτυχίες τώρα στον Γαλαξία 92,1. Από τη Συνδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών.

Ο Δημήτρης Αλεξίου και οι μεγάλες λαϊκές επιτυχίες τώρα στον Γαλαξία 92,1. Από τη Συνδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

άνθρωποι λες περπατούν μες στον κόσμο μονάχοι. Βρίσκουν και χάνουν αγάπες πολλές, ολοκλέν και στεγνώ.

Ο Δημήτρης Αλεξίου και οι μεγάλες λαϊκές επιτυχίες τώρα στον Γαλαξία 92,1. Από τη Συνδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών.

Ο Δημήτρης Αλεξή και οι μεγάλες λαϊκές επιτυχίες τώρα στον Γαλαξία 92,1. Από τη Συνδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών.

Ο Δημήτρης Αλεξίου και οι μεγάλες λαϊκές επιτυχίες τώρα στον Γαλαξία 92,1. Από τη Συνδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών.

0: ώρα είναι μία και μοναδική.
1: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου.

0: Ζάχαρη. Μη δερμάει. Πάω και μόνο μου.
1: Από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Παίξαμε το παιχνίδι της αγάπης για να κερδίσουμε, αλλά χάσαμε. Κι είναι το ίδιο, θυμάσαι. Μια φωτογραφία σου όμως με κάνει να ελπίζω ότι όπου και να βρίσκεσαι, ότι όπου και να βρίσκεσαι,

ξένη. Λοιπόν, το μίσος και η αγάπη, καρδούλα μου, είναι τόσο κοντά. Και οι δυο διαλέξαμε. Εσύ το μίσος. Και είναι το ίδιο. Θυμάσαι?

Μια φωτογραφία σου όμως με κάνει να ελπίζω ότι όπου και να βρίσκεσαι, ότι όπου και να βρίσκεσαι, ίσως και με ζητάς.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδηλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά. Από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο το νομό Σερών.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδουλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά. Από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο τον Ομό Σερών.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας Γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο τον Ομό Σερών.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συντική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συντική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

Θέλω μπροστά σου να χορέψω δύο στροφές χορό θανάτου. Ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω πως είσαι τώρα πια.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξίας.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδηλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά. Από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο το νομό Σερών.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.